Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης,
1: αγαπώ μια πιτσιρίκα,
0: και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κάτω από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
2: Ο Φαβί, ακόμα ο τρελός, κάνω τα ίδια λάθη.
3: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ, γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: ώρα είναι 4. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης,
1: αγαπώ μια πιτσιρίκα,
0: και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
2: Ακόμα ο τρελός, κάνω τα ίδια λάθη.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
1: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
1: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: κυρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέδεια 104,1.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.

0: ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: www.radioevia.gr.
8: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
7: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

ήδη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Σως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια
8: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ξεμπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 10. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 2229-063-779, κινητό 6980-55-08-02 και 6987-65-64-76.
4: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν, έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: www.radioevia.gr. Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Radio Evia 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Radio Evia 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.
2: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά,

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 11. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ραδιοέφια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
6: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Παίζει ελληνικά.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσαχι, κατά από το τραπέζαχι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: ώρα είναι μία.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: 3w.radioevia.gr.
8: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
7: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης. Και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς
5: πάλι στο σπίτι μου χαράμα.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Radio. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
4: Στο ανανεωμένο

Ζήτες αξεσουάρ μπάνιο. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος.

0: www.karabasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν, έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Αν σκεφτείς ποτέ

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
3: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: ώρα είναι 3.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
7: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
8: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
8: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
7: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
8: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
7: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
9: Ράδιο Εύβοια 104,1 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς? Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
6: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Έζησα όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μιλήσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος. Θα στα...

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 4.
1: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάτη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραμπασβάτη. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραμπασβάτης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megakarabasvantis.gr.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
1: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
6: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
6: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
7: www.radioevia.gr.
8: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
7: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
7: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
7: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
7: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
8: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αστροκέντητα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
5: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
0: Ράδιο Εύβοια
4: 104,1.

μέλλον πάλι μαλλιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: ώρα είναι 6. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Στο ανανεωμένο

0: Είμαστε πολιτές, αλλά ειδική με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγκα Καραβασβάνης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ξεμπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς? Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 7 79, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς? Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: μια ζωή.
1: Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Κουγιουμτζιάν και σας καλησπερίζω απόψε στις μουσικές μας περιπέτειες. Σε μια ιδιαίτερη εκπομπή που θα ταξιδέψουμε στο βορρά, σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Μπορεί να βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά το δικό μας σκεπτικό ήταν να πάμε βόρεια, να ταξιδέψουμε στην όμορφη Φιλανδία, την Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου θα ταξιδέψουμε μέσα από όμορφες εικόνες, θα παρουσιάσουμε πολύ όμορφα τοπία, θα μιλήσουμε για ήθη, έθιμα, παραδόσεις και θα ακούσουμε φυσικά εξαιρετικές μελωδίες της συγκεκριμένης περιοχής. Για του σταθμού δείχνουν Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Αφετηρία του απόψινού μας ταξιδίου είναι το στούντιο του Νέας Μίνι Radio TV και προορισμός στις σκανδιναβικές χώρες του Βορρά. Magical Fantasy είναι το εισαγωγικό θέμα της απόψινής μας εκπομπής, ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό που θυμίζει σίγουρα τις χώρες που θα ταξιδέψουμε. Στην απόψινή μου συντροφιά εδώ στην εκπομπή βρίσκεται ήδη η Βαλεντίνα Αναστασοπούλου, συνάδελφος ραδιοφωνική παραγωγός, μουσικός και ερμηνεύτρια, με την οποία θα σας παρουσιάσουμε αυτήν την ιδιαίτερα εξαιρετική εκπομπή. Καθόμαστε λοιπόν αναπαυτικά, ανάβουμε ένα κεράκι αν θέλετε, χαμηλώνουμε τα φώτα, βάζουμε ποτό, κρασί, οτιδήποτε επιθυμεί ο καθένας και πάμε να ταξιδέψουμε απόψε σε κάποιους εξαιρετικά ιδιαίτερους προορισμούς. Ήθελα από πάρα πολύ καιρό να μοιραστώ αυτούς τους προορισμούς μαζί σας και έχω δίπλα μου την εξαιρετική Βαλεντίνα Αναστασοπούλου, η οποία έχει ταξιδέψει στους προορισμούς και δεν τη διάλεξα τυχαία, την έχω κοντά μου για να σας ταξιδέψουμε παρέα σε αυτά τα όμορφα μέρη. Βαλεντίνα μου, καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπερίζω κι εγώ με τη σειρά μου. Περίμενα να ολοκληρώσεις αυτή την όμορφη παρουσίαση, αυτή την εξαιρετική εισαγωγή που έκανες. Όπως είπες, ούτε παραγγελία να είχαμε κάνει τον καιρό έξω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Με εξαίρεση τη ζέστη, αυτή την τρελή κουφόβραση. Mm-hmm. Έχει μαυρίσει ο ουρανός, έχει δυναμώσει ο αέρας, κρύφτηκε ο ήλιος. Μεταφερθήκαμε στις χώρες του Βορρά.
0: Έτσι. Είναι σαν η εκπομπή να συμβαδίζει, να το πω έτσι, και με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ στο νομό Αττικής. Ήδη είναι συνεφιασμένος, σωστά, ο ουρανός και μας ταξιδεύει σε αυτά τα όμορφα μέρη του Βορρά.
1: Νομίζω ότι συνηθίζει να το κάνει. Το έχει κάνει πολλές φορές και σε δικές μου παλιότερες εκπομπές. Και λέω, μα είναι γούρι, είναι τύχη, είναι... Ποιος ξέρει.
0: Σωστά.
1: Θέλει έτσι να εγκληματιζόμαστε και να είμαστε παντός καιρού και αναλόγως με το μέρος προσαρμογή.
0: Ακριβώς. Να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε απόψε στην συντροφιά μας και φυσικά τις τέσσερις αναμεταδόσεις μας μέσα από το manaelada.net στην Φλόριδα, μέσα από το κανάλι 1 Extra στην Αυστραλία, μέσα από το ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον και φυσικά στην περιοχή της Χαλκίδας και στο νομό Ευβίας, μέσα από την αναμετάδοσή μας 104,1 στα FM, όπου μας ακούει το ράδιο Ευβία.
1: Φυσικά πρέπει να πεις και γεια και στον κόσμο έξω στην πλατεία, όπου όπως ακούς αφινιάζει, ήδη τα παιδάκια ακούγονται, έχουν εξαμοληθεί, τελειώσαν τα σχολεία, κλείνουν, επιτέλους ελευθερώνονται.
0: Βαλεντίνα μου, νομίζω ότι έχουν εγκληματιστεί και με την εκπομπή μας, όλοι εδώ στην πλατεία θέλουν να την ακούσουν, οπότε είμαστε έτοιμοι να την ξεκινήσουμε.
1: Εγώ βλέπεις, έτσι, εγώ βλέπεις εδώ τι έχω κάνει, έχω στήσει τα πάντα, θα τα δούνε μετά σε φωτογραφικό υλικό ή όπου μπορούν να βρουν αυτοί που μας ακούνε. το υλικό μας. Mm-hmm. Έχω φέρει ημερολόγια, έχω φέρει βιβλία, έχω φέρει σημειώσεις, κάτι σουβενίρ από Νορβηγία. Εντάξει, ο ενθουσιασμός mm-hmm. μου δεν κρύβεται. Τις αγαπώ αυτές τις χώρες. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσες και είναι τιμή μου που είμαι και απόψε
0: εγώ
1: εδώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Για να πούμε όσα ξέρουμε και όσα δεν ξέρουμε.
0: Έτσι.
1: Θα ήθελα φυσικά να παροτρύνω τον κόσμο mm-hmm. να μπει στο chat μας, να πει εσύ τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, έτσι ώστε να μας κρατήσουν και εκείνοι όμορφη συντροφιά με τη συμμετοχή τους, με τις ερωτήσεις τους, με τις παρατηρήσεις τους, με τις απορίες τους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και να
1: διότι
0: ταξιδέψουμε
1: έτσι,
0: όλοι μαζί.
1: Μπράβο, γίνεται απόψε. Ακόμη πιο διαδραστικό Ακριβώς. και όμορφο όλο αυτό το ταξίδι.
0: Πολύ σωστά. Ο τρόπος επικοινωνίας λοιπόν είναι μέσα από το chat room, όπως χαρακτηριστικά λέμε, το δωμάτιο επικοινωνίας, όπου μέσα από το ψευδώνυμο, το όνομά σας μας καλησπερίζετε και φυσικά θέλουμε να σας έχουμε στη συντροφιά μας όλες και όλους με τα μηνύματά σας, τις εικόνες και τις παρατηρήσεις και οτιδήποτε θέλετε να κουβεντιάσουμε, ούτως ώστε να έχουμε ένα όμορφο δίωρο. Ξεκινάμε λοιπόν 8 με 10 το βραδάκι, μουσικές περιπέτειες, είμαι ο Νίκος Οκογιουμτζιάν πίσω από τα μικρόφωνα και φυσικά δίπλα μου, πίσω από το μικρόφωνο 3, είναι η Βαλεντίνα Αναστασοπούλου κοντά μας. Περνάμε στο πρώτο μας τραγούδι.
1: Για μία ακόμη βραδιά πρέπει να πούμε ότι ο Πολ Κοτρώνης είναι ο ηχολήπτης της καρδιάς μας, τον ήχο μας, με τα τραγούδια μας.
0: Ρυθμίζει υπέροχα τον ήχο για να φτάνει στους δέκτες σας.
1: Γελάει κιόλας εδώ μετά αυτά που σχολιάζουμε και λέμε.
0: Λοιπόν, να περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας κομμάτι για να διώξω αυτά τα παιδάκια έξω από το παράθυρο. Και ερχόμαστε αμέσως.
1: Το παράθυρο, παρεξηγούνται αυτά.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε αμέσως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 και 4 και ξεκινάμε το μουσικό μας ταξίδι. Βρισκόμαστε βόρεια, βρισκόμαστε προς τη Σκανδιναβία, Σουηδία έχουμε μπροστά μας, Νορβηγία, Φιλανδία, πολύ πολύ όμορφες χώρες και όμορφους προορισμούς. Και θα ξεκινήσω, Βαλεντίνα μου, με τη Σουηδία, που επισήμως είναι το βασίλειο της Σουηδίας. Είναι σκανδιναβική χώρα στη Βόρεια Ευρώπη και συνορεύει δυτικά με τη Νορβηγία και βορειοανατολικά με τη Φιλανδία. Βρέχεται ανατολικά από τον Βοθνιακό κόλπο και τη Βαλτική θάλασσα, υπορθμή Σκάγερακ νοτιοδυτικά και Κάτεγατ χωρίζουν την σκανδιναβική Χερσόνησο από τη Δανία, με την οποία ενώνεται και με τη γέφυρα του Έρεσουντ. Η Σουηδία έχει χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, εκτός από τις μητροπολιτικές περιοχές στο νότο, και μεγάλες εκτάσεις στην εδωχώρα που καλύπτονται από δάση, κυρίως και κονοφόρα είδη δέντρων. Για πάμε λίγο.
1: Ξεκίνησε την ανάγνωση, είσαι ο κλασικός Νίκος και θα φας φοβερή καζούρα, φοβερό πείραγμα.
0: Μ' αρέσεις λοιπόν.
1: Σε ξέρουν και οι ακροατές σου φυσικά, γιατί είμαστε εδώ στην εκπομπή σου και σε παρακολουθούν ανελιπώς και σε υποστηρίζουν. Άκου, έχουμε και χοροδία.
0: Έχουμε και χοροδία.
1: Πολύ ωραία, παιδιά. Εντάξει. Έχουμε όλα τα καλά, έτσι, μια ατμοσφαιρική διάθεση, πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα έτσι να κάνουμε τα κουτάκια τα δικά σου. Βέβαια θα σε ακολουθήσω, διότι χατήρια δεν χαλάμε. Θέλεις λοιπόν απεγνωσμένα να ξεκινήσουμε με φίκα.
0: Μπράβο.
1: Διότι φίκα είναι το διάλειμμά τους.
0: Σωστά.
1: Για καφέ.
0: Σωστά.
1: Βέβαια δεν είναι απλά το διάλειμμα, είναι ένας θεσμός. Σταματάνε τα πάντα για καφέ. Δικοί μου άνθρωποι είναι αυτοί. Για καφέ και ρολό κανέλας. Κανελμπούλε. Με σκοπό, η κανελμπουλέ, ανάλογα όπως θέλει ο καθένας να το πει αυτό, να πούμε ότι σήμερα με την προφορά, με το αξάν και όλα αυτά.
0: Θα μας συγχωρέσετε λίγο όσον αφορά, να το πω έτσι, τους τίτλους.
1: Όχι, λίγο, δεν θα μας συγχωρέσετε λίγο, θα μας συγχωρέσετε πάρα πολύ, έτσι, διότι δεν ξέρω αν θα σταυρώσουμε σωστά λέξη.
0: Είναι πολύ δύσκολες και οι γλώσσες και οι τρεις εδώ μεταξύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που κάνουν το φίκα, εγώ ξεκίνησα απευθείας με τα βασικά τους, είναι κάτι το οποίο αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση.
0: Μπράβο.
1: Φαντάσου είναι που είναι δύσκολη εκεί πάνω.
0: Σωστά,
1: όλοι οι βόρειοι λαοί και πολιτισμοί. Θεωρείται λοιπόν απαράβατος κανόνας και στους χώρους εργασίας. Θα σταματήσουν να κάνουν φίκα. Το ζήσαμε πέρυσι, γιατί νομίζω πέρυσι το Πάσχα είχα βρεθεί στη Σουηδία, συγκεκριμένα στη Στοκχόλμη. Πολύ ωραία ακούγεται το πληκτρολογιό σου στα αυτιά μου. Έτσι καλησπερίζεις τον κόσμο και καλά κάνεις. Και μας είπανε λοιπόν από τα πρώτα βασικά ότι είναι αυτό, το φίκα.
0: Σωστά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε μια στιγμή και τον κόσμο που είναι ήδη στο chat room του σταθμού. Και όπως σας βλέπω στο δωμάτιο επικοινωνία, στην γλυκιά μας καλησπέρα να στείλουμε στην Ελευθερία τη Βαρβαντάκη, που είναι από πολύ πολύ νωρίς το κορίτσι μας κοντά μας. Η κυρία Ελένη φυσικά από τον Νέο Κόσμο μας ακολουθεί πάντα. Ο κύριος Γιώργος και η κυρία Μαρία. Και ο Χριστόφορος που είναι κοντά μας, σωστά, από την όμορφη Ηλιούπολη. Ο κύριος Ζώμας, ο κύριος Δημήτρης που είναι κοντά μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς σου, Βαλεντίνα μου, είναι απόψε εδώ στη συντροφιά μας. Η Εφροσύνη Λούζη είναι κοντά μας, το κορίτσι μας. Η Αλέκα μας και ο Μάξιμος που μας ακούν. Πολύ πολύ όμορφα τους καλησπερίζουμε. Η Αφροδίτη μας από το Νέο Κόσμο. Ο Νικόλας μας από τη Μεσσηνία. Και τρία επιπλέον guest ονόματα, τα οποία μπορείτε, αν θέλετε, να τα αλλάξετε έτσι για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ποιοι βρίσκεστε εδώ στη συντροφιά μας. Λοιπόν, για πάμε, Βαλεντίνα μου. Βρισκόμαστε Σουηδία.
1: Βρισκόμαστε Σουηδία. Λοιπόν, εγώ τη Σουηδία πέρυσι, όπως σου είπα, το Πάσχα, βρέθηκα εκεί στις όμορφες περιοχές αυτές. Ένα ταξίδι περίπου 3,5 ώρες, δάση σε όλη τη διαδρομή από ψηλά. Είναι μια άλλη χώρα, είναι μια κατάσταση τελείως διαφορετική φυσικά από τη δική μας εδώ. Χρησιμοποιούν μια πολύ όμορφη λέξη για εκείνους, λάγκομ, έτσι είναι η ιδέα τους, είναι οι λέξεις οι συγκεκριμένες που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την ευτυχία και την ισορροπία στη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Η λέξη λοιπόν αυτή, η λάγκομ, στη Σουηδία σημαίνει όχι πολύ λίγο, όχι πάρα πολύ, ακριβώς όσο πρέπει. Είναι δηλαδή μια φιλοσοφία της μετριότητας και της απόλυτης ισορροπίας στην καθημερινότητά τους. Τι τι να πιάσουμε. Εγώ θα ήθελα να το πάρουμε γενικά, γιατί εστιάσαμε στη Σουηδία, ενώ θα ήθελα να πούμε τα γενικά γνωρίσματα αυτών των χωρών εκεί πάνω. Πέρα από το ότι είναι οι πιο κρύες χώρες, οι πιο ψυχροί σαν άνθρωποι, βέβαια εγώ όσους έχω γνωρίσει είναι πάρα πολύ ευγενικοί, ίσως είναι αυτό που είπαμε μόλις, το τόσο όσο. Ξέρουν να περνάνε όμορφα, ξέρουν να διασκεδάζουν, ειδικά εδώ όταν έχει τύχει σε πολλές φορές εκδηλώσεις να τους συναντήσω, όπως για παράδειγμα στην Ερμιόνη, το Blue Cup, που έρχονται όλοι έτσι οι ιστιοπλόοι από αυτές τις βόρειες χώρες.
2: Σωστά.
1: Το τι κέφι, το τι διάθεση ωραία έχουν, λες και αφήνουν πίσω, παρκάρουν όλα τους τα προβλήματα και έρχονται εδώ να ξεδώσουν και να διασκεδάσουν με το όπα και το γεια σου στην Ελλάδα μας.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Την αγαπούν τη χώρα μας όλοι αυτοί οι λαοί. Είναι πολύ συχνά επισκέπτες στα νησιά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Φυσικά τους λείπει η θάλασσα, έχουν τις λίμνες που βγαίνουν και αναζητούν δροσιά κάποιες μέρες που είναι λιγάκι πιο ζεστές για τα δικά τους φυσικά δεδομένα. Εντάξει, η Σουηδία που λες είναι ένας βιομηχανικός γίγαντας. Είναι η χώρα της pop κουλτούρας, του design και των παγκόσμιων brands.
2: Σωστά.
1: Ξέρουμε την IKEA, ξέρουμε Σωστά. Volvo, H&M, ABBA, Spotify,
2: Ακριβώς.
1: όλα αυτά.
0: Και τώρα που είπες ABBA, έτσι θα σταθώ σε αυτό το σημείο, γιατί ήδη θέλω να ακούμε και ενδιάμεσα πολλά τραγούδια. Ήδη έχω κάνει την έρευνά μου, με ξέρεις εδώ πέρα.
1: Σε ξέρω.
0: Τι έχω ψάξει και τι έχω βρει. Λέω να ξεκινήσουμε με το Dancing Queen, έτσι λίγο τον ABBA, να ταξιδέψουμε λίγο μέσα από Σουηδία και να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι σιγά σιγά.
1: Συμφωνώ,
0: για πάμε λοιπόν, πάμε να τα απολαύσουμε.
1: Απολαύσουμε.
0: Ερχόμαστε. ABBA.

0: Dancing Queen, Abba. Σουηδία βρισκόμαστε, σε μια πραγματικά υπέροχη χώρα, με πάρα πολύ πράσινο, με πολύ όμορφο πολιτισμό, πολύ αναπτυγμένη χώρα, με πλούσιους φυσικούς πόρους, νερό, ξυλία, μεταλλεύματα και πραγματικά, Βαλεντίνα μου, πολίτες υψηλού βιωτικού επίπεδου, σε ένα έτσι πολύ σύγχρονο, να το πω έτσι, πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, θα έλεγα, που θα μου επιτρέψεις να το πω, είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την Ελλάδα, με τη χώρα που ζούμε εμείς.
1: Καλά, δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Θα ήθελα να μου μεταφέρεις λίγο το μέτρο σύγκρισης.
1: Κοίτα να δεις. Δεν είναι τυχαία και η έκφραση που χρησιμοποιούμε. Σουηδία γίναμε, είπαμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα είναι μια χώρα που θεωρητικά όλα επιτρέπονται. Δεν είναι τίποτα παράξενο, δεν είναι τίποτα παράλογο. Δείχνει ότι υπάρχει μια φιλελεύθερη τάση. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί φυσικά να μην ενοχλεί τους άλλους. Και όλα αυτά είναι ένα δείγμα πολιτισμού. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνω ότι σίγουρα για την Ελλάδα μας κάποια πράγματα μπορεί να φαίνονται υπερβολικά, μπορεί να είναι πολύ ξενικά, πολύ ιδιαίτερα. Αλλά παρόλα αυτά είναι άνθρωποι που δεν στέκονται στα καθώς πρέπει, στα στερεότυπα. Κοιτάνε να κάνουν τη δουλειά τους, να ζήσουν τη ζωή τους. Έχουν πάρα πολλές ομορφιές, διότι πού να ξεκινήσουμε. Όπως σου είπα, στη Στοκχόλμη που μείναμε, έβλεπες παντού λίμνη. Είναι η θάλασσα στην ουσία. Μπράβο. Και είναι όλα αυτά άπειρα νησάκια. Δηλαδή, σωστά, όταν το είχα ακούσει την πρώτη φορά ήμουν εντυπωσιασμένη. Είναι πάρα πολύ διαφορετική εικόνα από την χύψη ευρωπαϊκή άλλη χώρα που μπορεί να πας να επισκεφτείς και να δεις.
0: Έτσι,
1: είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχουν πάρα πολύ ωραία κτίρια, έχουν πάρα πολύ ωραίους δρόμους, εξαιρετική μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς. Ό,τι δηλαδή είδα στην Στοκχόλμη είναι πολύ προσεγμένο, πολύ περιποιημένο, με σωστή τάξη. Όλα λειτουργούσαν σωστά.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, κάτι που σε εντυπωσίασε πάρα πολύ θετικά.
1: Θα σου πω,
0: και κάτι αρνητικά, να το πω.
1: Θα σου πω το πρώτο πράγμα που έμαθα εγώ εκεί. Όχι το πρώτο πράγμα, αυτό που για πρώτη φορά είδα εγώ στα μέσα μεταφοράς.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει και καθιερώνεται και στην Ελλάδα και γενικά δείχνει μια εξέλιξη και μια πρόοδο. Τι ήταν αυτό λοιπόν? Το να κόψεις το εισιτήριό σου, δηλαδή το να περάσεις και να μπεις μέσα,
0: έτσι,
1: μπράβο, την επικύρωση του εισιτηρίου, χωρίς το εισιτήριο. Είναι η κάρτα σου.
0: Η κάρτα
1: η κανονική της τράπεζας που έχεις στις τραπέζες, την οποία την χρησιμοποιείς σαν εισιτήριο και μπορείς και περνάς
0: μέσα. Μεταφοράς.
1: Οπότε δεν έχεις το άγχος ούτε να βρεις το εισιτήριο, ούτε να το αγοράσεις.
0: Τι πιο απλό, ούτε... έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ εύχριστο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χάνεις το τρένο, δεν χάνεις το λεωφορείο με το να ψάχνεις. Δεν πρόλαβα να κόψω το εισιτήριό μου, πώς θα μπω μέσα κτλ. Έχουν φυσικά τους ελεγκτές τους. Σε όλα πάρα πολύ σωστή.
0: Τέλεια.
1: Εντυπωσιάστηκα. Βέβαια, πώς γίνεται να τσεκάρουνε ότι όντως έχεις πληρώσει μέσω της κάρτας?
0: Σίγουρα έχουν κάποιο σύστημα το οποίο είναι συνδεμένο με το όλο.
1: Και πλέον
0: πρόγραμμα
1: γίνεται και σε εμάς. Δηλαδή στο τραμ ενημερωτικά μπορείς να μπεις με την κάρτα τραπέζι στη μισθωτική σου, πώς τη λένε, και να απολαύσεις τη διαδρομή σου.
0: Πάρα πολλά πράγματα. Από τοπία, από τοποθεσίες, από φαγητά, από κουλτούρα, έτσι, από πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ωστόσο θα περάσουμε και στο επόμενο μας κομμάτι, το οποίο είναι τον Ace of Base, το All That She Wants. Έτσι, πάμε να το απολαύσουμε.
1: Ace of Base, και εκείνη από Σουηδία.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, εντυπωσιακότατο συγκρότημα, αγαπημένο.
0: Και επειδή έχουμε πολλά κομμάτια, θα ακούσουμε και το επόμενο και ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε.

0: Μάρτι, το Σεμπίταρ, αν το διαβάζω σωστά, Βαλεντίνα μου. Είπαμε, θα μας εκπλήξουν οι τίτλοι και οι τραγουδιστές απόψε. Σου ειδικό όμορφο κομμάτι ως μουσικό χαλάκι. Συνεχίζουμε την περιγραφή των σκανδιναβικών.
1: Είναι πολύ δύσκολες οι λέξεις τους.
0: Πραγματικά και οι γλώσσες τους ιδιαίτερες.
1: Γενικά διάβασα ότι υπάρχει μια γλωσσική απομόνωση της Φιλανδίας.
0: Μετέφερε μας λίγο, λέει, στο κομμάτι της γλώσσας.
1: Η γλώσσα είναι πολύ δύσκολη. Μπράβο. Είναι δύσκολες οι γλώσσες. Γενικά από πληροφορίες που κατάφερα να συγκεντρώσω είναι ότι ένας Σουηδός και ένας Νορβηγός μπορούν να μιλήσουν ο καθένας με τη γλώσσα του και να συνεννοηθούν άνετα. Ο Φιλανδός όμως μιλάει μια γλώσσα που δεν μοιάζει με καμιά άλλη, λέει, στην Ευρώπη, εκτός από τα εστονικά.
0: Μάλιστα.
1: Η λέξη δηλαδή, λέει, καφές στα σουηδικά, νορβηγικά είναι καφέ, καφέ, καφέ, δεν ξέρω που τονίζεται. Στα φιλανδικά είναι καχβί, σχετικά κοντά. Αλλά η λέξη ευχαριστώ είναι τακ στα σουηδικά.
0: Μπράβο.
1: Με CK
0: τελειά
1: στα σουηδικά. Είναι τακ με 2 K στα νορβηγικά. Και κοίτος στα φιλανδικά, δηλαδή λοιπόν, καμία σχέση.
0: Θέλω να μάθουμε τη λέξη του καφέ, αν πάμε να ζητήσουμε ένα καφέ τουλάχιστον να πιούμε έτσι.
1: Λοιπόν, τίποτα, στη Σουηδία θα λέμε φίκα, φίκα. Τέλος.
0: Τέλος, τέλος. Ναι, και θα πιούμε τουλάχιστον ένα καφέ. Για πάμε λίγο.
1: Γιατί άμα θελήσουμε να πούμε και τα κανελπούλε με τα, αυτά τα ωραία τα ντόνατς με την κανέλα.
0: Τέλος. Άρα, Βαλεντίνα μου, τώρα είμαστε σε όμορφα τοπία. Είμαστε σε πράσινο. Είμαστε μέσα σε λιβάδια. Είμαστε σε όμορφα ποτάμια, αριάκια. Βλέπουμε στο βάθος έτσι κάτι υψηλές βουνοκορφές, όλα χιονισμένα. Για να κλείσουμε λίγο τα μάτια.
1: Κοίτα να δεις, είναι πολύ ιδιαίτερες, όπως σου είπα, οι περιοχές, οι διαδρομές, όλα τα πάντα. Είναι ανάλογα που βρίσκεσαι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, η Σουηδία έχει και πολύ ωραία πόλη, έτσι, με κτίρια, όπως ανέφερα πριν.
0: Μπράβο.
1: Με τις γέφυρες, με τα ποτάμια τους, τη θάλασσα. Επιμένω να τα λέω ποτάμια, είναι η θάλασσα από κάτω. Αλλά δίνει αυτή την εικόνα ότι περνάει ένα ωραίο ποτάμι, μια ωραία λίμνη. Υπάρχει όμως και η απέραντη φύση.
0: Σωστά.
1: Την οποία τη φύση τη λατρεύουνε. Η φύση ανήκει σε όλους. Και είναι ένας μοναδικός νόμος που ισχύει και στις περισσότερες χώρες από αυτές. Που το έχουν ονομάσει Allemansratten, το οποίο είναι το δικαίωμα της ελεύθερης περιπλάνησης.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Επιτρέπεται, λέει, νομικά να κατασκηνώσεις οπουδήποτε, να περπατήσεις οποιοδήποτε δάσος, ακόμα και σε ιδιωτικό, να μαζέψεις άγρια μούρα και μανιτάρια και να κολυμπήσεις οποιαδήποτε λίμνη, αρκεί να σεβαστείς το περιβάλλον και να μην είσαι ακριβώς μπροστά από το παράθυρο κάποιου σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Διότι σου λέει, εντάξει, υπάρχει μια ιδιωτικότητα, μια.
0: Σωστά. Μπορείς
1: να πας να κατσικωθείς απ' έξω από το σπίτι του άλλου. Τα σπιτάκια είναι φανταστικά, έχουν κάτι χρώματα καταπληκτικά. Πολύχρωμα είναι. Δηλαδή, ειδικά αν δεις στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Στη Νορβηγία είχε, ας πούμε, τα χωριά που είχαν συγκεκριμένο χρώμα. Δηλαδή, υπήρχε ένα χωριουδάκι που ήταν με τα κόκκινα σπιτάκια, το άλλο με τα κίτρινα σπιτάκια. Στη Σουηδία είδα τα πολύχρωμα σπιτάκια. Τι γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό? Το κάνουν επίτηδες, διότι επειδή έχουν όντως το χειμώνα πολύ χιόνι, να μπορεί έτσι να σπάει λίγο το τοπίο. Μπράβο, ακριβώς.
0: Βάζουμε το επόμενο κομμάτι ως μουσικό χαλάκι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε επιλέξει πολύ όμορφα. Βρισκόμαστε στα σουηδικά, αγαπητές φίλες και φίλοι, κομμάτια. Και σε αυτό το σημείο να πούμε και την καλησπέρα μας, Βαλεντίνα μου, σε πολλούς ακροατές που είναι ήδη απόψε εδώ κοντά μας.
1: Έχουν μπει και καινούργιοι φίλοι. Σαφώς. Και τους καλησπερίζουμε με μεγάλη χαρά. Όπως θέλω να στείλω φιλιά και χαιρετισμού στον Άγγελο που είναι μέσα από Αμπελόκηπους. Μπήκε να μας ακούσει.
0: Η Κρυσταλία μας και ο Γρηγόρης από την περιοχή της Λιφάδας, που σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είναι τα παιδιά απόψε κοντά μας. Ένα ψευδόνιμο
1: ακροατής, μπράβο, guest. Βλέπω κι εγώ.
0: Πρώτη φορά σας ακούω, μας αναφέρει πολύ ωραία φωνή.
1: Και μας λέει πολύ ωραία σχόλια.
0: Και πολύ εντυπωσιακή της κοπέλας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
0: Ο Γιώργος μας, η Μαρία και ο Χριστόφορος, την καλησπέρα, στην παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά.
1: Εννοείται, και ρωτάτε ό,τι θέλετε, να μπούμε, να ψάξουμε, να σας απαντήσουμε αν γνωρίζουμε. Έτσι. Και να κάνουμε και μια πολύ ωραία κουβεντούλα μαζί σας.
0: Και τον Παύλο και τη Ζωή να καλησπερίσουμε από την Νέα Σμύρνη που μας ακούν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, βρισκόμαστε συνόμορφοι Σκανδιναβία, στις βόρειες χώρες. Πες μου λίγο, Βαλεντίνα μου, τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση θετικά και τι σου έκανε εντύπωση και αρνητικά, να το πω έτσι.
1: Σαν τοπίο, εγώ ξετρελάθηκα στη Σουηδία με την περιοχή. Τώρα πώς τη λέγανε αυτή την περιοχή, θα σε γελάσω. ήταν η περιοχή με τις κερασιές, mm-hmm. οι οποίες επειδή είχαμε πάει εκεί κοντά στο Πάσχα, ήμασταν τόσο τυχεροί γιατί ήταν ανθισμένες. Βέβαια αυτά τα ωραία ανθάκια, τα ροζ, εμένα με εντυπωσιάζουν, mm-hmm. και σκέψω ότι κατά καιρούς και πάντα θα πάω κάποτε, mm-hmm. αλλά ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα. Θέλω να πάω στην Ιαπωνία για να τις δω. Mm-hmm. Λοιπόν, τις είδα στη Σουηδία. Mm-hmm. Είναι ένα υπερθέαμα, ένα καταπληκτικό τοπίο, ναι. όπου πηγαίνεις εκεί και έχει μια τεράστια σκακέρα κάτω, όπου μπορείς να παίξεις και σκάκι.
0: Τέλεια.
1: Ο κόσμος παρακολουθεί, φωτογραφίζει τα πανέμορφα δέντρα, mm-hmm. και γενικά μπορεί να περάσει εκεί μια πολύ ξεχωριστή στάση στη βόλτα του. Mm-hmm. Ήταν ένα σημείο το οποίο το αγάπησα, περάσαμε 2 φορές από εκεί, mm-hmm. και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα εδώ κάπου ήταν σημειωμένο το όνομα, αλλά δεν μπορώ να το βρω εδώ μέσα. Τέλεια. Σε αυτό το χάος.
0: Πες μου λιγάκι, η απόσταση αεροπορικός Αθήνα, Σουηδία, Στοκχόλμη, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Περίπου 3-3,5 ώρες.
1: 3,5 ώρες είναι, ναι.
0: Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δεν έχει κάτι. Είναι να το αποφασίσεις, να πάρεις το αεροπλανάκι σου και να πας.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Όσον αφορά το. Δεν ξέρω αν είχες πάει χειμώνα, καλοκαίρι, έτσι, αν αντιμετώπισες με τον καιρό, αν είχε χιόνια, αν είχε καλοκαίρο, αν είχε ήλιο.
1: Ο καιρός ήταν πολύ ωραίος και γενικά έχω να το λέω ότι είμαι τυχερή γενικότερα στα ταξίδια μου, και με εξαίρεση τη Βαρκελόνη, εκεί πέρα είχαμε γκρίνια, αλλά είναι άλλη υπόθεση. Γενικότερα στα ταξίδια είμαι τυχερή και έχουμε τον καιρό που πρέπει ή που θέλουμε να έχουμε. Φυσικά, μιλώντας τώρα για καιρό, βέβαια στη Σκανδιναβία και γενικά σε όλες αυτές τις Nordic countries, δεν μπορείς να το προβλέψεις καιρό.
0: Ακριβώς. Και ανά πάσα στιγμή έχουμε εναλλαγές.
1: Για τον καιρό έχω να σου πω πάρα πολλά. Mm-hmm. Αλλά όχι τόσο στην Σουηδία. Η Σουηδία, εντάξει, ήταν ένας καιρός όπου ήταν απρόβλεπτος. Είχε ήλιο επί το πλείστον. Mm-hmm. Εντάξει, την τελευταία μέρα νομίζω μας έβρεξε αρκετά. Όχι ιδιαίτερο κρύο. Δηλαδή μια κανονική εποχή.
0: Άρα κάθε μέρα έχουμε μαζί μας, έχουμε την ομπρελίτσα μας, έχουμε το σκουφάκι μας, έχουμε και το μπουφανάκι μας, έχουμε και το κοντομάνικο.
1: Πιθανότατα, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, εκείνοι είναι συνηθισμένοι. Τώρα δηλαδή, αν για μας μπορεί να είναι κρύο οι 8 βαθμοί.
0: Σωστά.
1: Για εκείνους οι 8 βαθμοί μπορεί να θεωρούνται άνοιξη.
0: Όταν έχουν αρνητικές θερμοκρασίες, βέβαια.
1: Ο καιρός ήταν τρελός στην Νορβηγία. Δηλαδή, καιρό στην Νορβηγία έχω να σου περιγράψω, το έχω σαν μια εκπληκτική εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι να έχω μπει μέσα στο αυτοκίνητο με χαρά Θεού, δηλαδή να βλέπεις ένα γαλάζιο λαμπερό ουρανό,
0: ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: καταγάλανο ουρανό, και να μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο για να ανεβάσω μια φωτογραφία, να την επεξεργαστώ για να την ανεβάσω. Είμαι σκυμμένη πάνω από το κινητό, χαζεύω εκεί προσιλωμένη, και με το που γυρίζω και κοιτάω το κεφάλι μου ψηλά ξανά μέσα από το αυτοκίνητο, έχει πλακώσει θύελα. Έχει έρθει αέρας με χιόνι,
0: ναι,
1: πέφτει, και το ίδιο μας έκανε ακριβώς όταν, επειδή στην Νορβηγία είχαμε κάνει κάποια φωτογραφικά τρελά κόνσεπτ, γιατί ήμουνα με παρέα φωτογράφων όταν πήγαμε και το επισκεφτήκαμε το μέρος, και να είμαστε, να είμαι εγώ, αν έχουν πρόσβαση στο Facebook οι ακροατές μας, είμαι με ένα κόκκινο φόρεμα, όπου βγάζουμε κάποιες φωτογραφίες με σκοπό να φωτογραφίσουμε αυτό το φόρεμα, το οποίο στην ουσία θεωρείται ένα κόκκινο νηφικό, τέλος πάντων, για κάποιο οίκο μόδας από Κρήτη. Και είμαστε οριακά στο να τραβήξουμε την τελευταία φωτογραφία και να βλέπουμε να έρχεται η θύελα, δηλαδή η πανικόβλητη.
0: Κατά πάνω μας, έτσι.
1: Δεν μπορώ να στο περιγράψω αυτό το πράγμα.
0: Απίστευτο.
1: Ερχότανε ο αέρας. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, να βλέπεις την άβρα του αέρα κάτω στο δρόμο.
0: Έτσι,
1: δηλαδή να φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Και έχουν πει ο νόμος του καιρού για αυτές τις χώρες είναι ότι αν δεν σου αρέσει ο καιρός, όπως είναι αυτή τη στιγμή, περίμενε 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Θα αλλάξει, θα βγει ο ήλιος, θα φυσήξει, θα χιονίσει.
0: Σωστά. Θα κάνει κάτι το επόμενο, τέλος πάντων, βήμα του. Η Αλέκα και ο Μάξιμος μας γράφουν ένα όμορφο μήνυμα ότι μια καρδιά καρποστάλ μας θυμίζει η αποψινή εκπομπή. Θα συμφωνήσουμε πάρα πολύ με
1: Αλέκα,
0: την Αλέκα μας.
1: Αλέκα μου ζηλεύει. Θέλει να με αντιγράψει. Γι' αυτό.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έχω τη Βαλεντίνα μας απόψε. Ναι, γιατί κάνει πραγματικά μια ταξιδιάρικη εκπομπή. Και ήθελα να μοιραστούμε όλες αυτές τις όμορφες πληροφορίες, γιατί τις έχει ζήσει από πρώτο χέρι, έχει ταξιδέψει σε αυτά τα όμορφα μέρη. Οπότε πάμε.
1: Είναι σιγά, ταξίδια ζωής, ανοίγουν, διευρύνουν τους ορίζοντές μας. Παροτρύνω πάντα όποιους μπορούν. Ο κάθε άνθρωπος, αν μπορεί να διαθέσει κάποια χρήματα και χρόνο, είτε μόνος του είτε με παρέα, μπράβο, οπωσδήποτε να κάνει αυτά τα ταξίδια
0: και να πάει σε αυτά τα όμορφα μέρη.
1: Η κάθε χώρα έχει διαφορετική κουλτούρα, έχει διαφορετικά χρώματα. Εν τω μεταξύ, να πούμε και το πολύ σημαντικό, ότι είναι και παρεξηγημένες. Δηλαδή η Ισλανδία, εγώ μπορεί να την έχω στο μυαλό μου ως ένα λευκό τοπίο. Σωστά. Γιατί τότε πήγα και την είδα, ήμασταν Μάρτι. Είναι δύο τελείως διαφορετικές χώρες το χειμώνα και το καλοκαίρι. Γιατί αν πιάσουμε και το φαινόμενο του ήλιου, πώς τον λένε τον ήλιο, το φαινόμενο, ο ήλιος του μεσονυχτίου. Αν πιάσουμε το βόρειο Σέλλας, το οποίο φαίνεται μόνο το χειμώνα, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούνε το μισό χρόνο μέσα στη νύχτα και το μισό χρόνο μέσα στη μέρα, δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν, το χειμώνα θα τη δεις κάτασπρη, με τις αντιθέσεις της, με τα μαύρα χρώματα που έχει λόγω των ηφαιστείων και λόγω αυτής της ιδιαίτερης μορφολογίας της Ισλανδίας για παράδειγμα, όπως και της Νορβηγίας σε μεγάλο βαθμό, γιατί η Νορβηγία επίσης είναι μια τεράστια χώρα. Έχει μια απεριόριστη έκταση και πιάνει από πολύ χαμηλά άλλες εικόνες μέχρι τέρμα βόρεια επάνω άλλες τελείως διαφορετικές. Και το καλοκαίρι θα τη δεις κατά πράσινη.
0: Μπράβο.
1: Θα δεις μια ομορφιά, θα πεις Χριστέ μου, έχω έρθει στον παράδεισο. Δηλαδή είναι τόσο αντιφατική η ομορφιά, τόσο αντιθετικά τα χρώματα.
0: Μπράβο, κάθε εποχή.
1: Μπράβο, είναι κάτι τελείως διαφορετικά. Όποτε όμως και να πάτε,
0: είναι τέλεια.
1: Παράδεισος. Εγώ τις αγαπώ πολύ. Είμαι εξετρελαμένη με αυτές τις χώρες. Δεν ξέρω, μάγια. Λοιπόν. Παραμυθένιες. Μην ξεχνάμε να αναφέρουμε τα τρόλ. Μην ξεχνάμε να αναφέρουμε τα ξωτικά. Τους Βίκινγκς. Δηλαδή, ό,τι και να πιάσουμε να πούμε.
0: Είναι τόσο όμορφα όλα τα στοιχεία αυτά. Η Ελευθερία μας, η Βαρβαντάκη, μας ακούει. Ετοιμάζεται σιγά σιγά για ένα κριτικό γλέντι με ξυλούριδες. Σε λίγο φεύγω, μας λέει και θα σας ακούσω και εν κινήσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Πολύ μ' αρέσει, Ελευθερία. Θα σε πάρουμε έτσι με το κριτικό γλέντι να σε πάμε στη βόρεια Νορβηγία. Να κάνουμε μια ωραία κρουαζιέρα εκεί. Να μπούμε, να δούμε whale watching, να δούμε τις όρκες που είναι δικό μου αποθυμένο. Να τους τραγουδήσουμε κριτικά, μπας και φιλοτιμηθούν και βγουν και μας χαρίσουν ένα υπερθέαμα.
0: Αυτό.
1: Αφού αγαπούν τα τραγούδια. Λοιπόν, πόσο μάλλον τα κριτικά.
0: Το επόμενο είναι από διαγωνισμό της Eurovision που λέμε τώρα και για τραγούδια. Το κομμάτι Tattoo. Πάμε λιγάκι να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

0: όμορφα τραγούδια, αλλά έχουμε και πολύ όμορφες πληροφορίες. Έτσι,
1: έχουμε πολλά. Εγώ θέλω να συνεχίσω και να σου πω αυτό που σου έλεγα για τον καιρό και για το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου που αναφέραμε. Ότι ο καιρός εκεί δεν είναι απλά κρύο. Είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος ζωής, όπως είπαμε. Γεμάτος στις ακραίες αντιθέσεις. Αυτό που σου είπα ακριβώς πριν. Το σκοτάδι του χειμώνα, που είναι το Polar Night. Γιατί στο βαθύ βορρά, δηλαδή εδώ αναφέρει συγκεκριμένα τη Λαπωνία, ο ήλιος δεν ανατέλει ποτέ για περίπου 2 μήνες. Φαντάσου κατάσταση, έτσι. Οι άνθρωποι ζουν με τεχνητό φως και λαμβάνουν τόνους βιταμίνης D.
0: Εμένα προσωπικά θα μου άρεσε να το ζήσω.
1: Αυτοί θα πάθαιναν εδώ πολιτισμικό σοκ, έτσι, και ερχόντουσαν εμάς στις δικές μας τις θερμοκρασίες.
0: Για μια αλλαγή και ενδιαφερόμενος και σε κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν τόσο πολύ το καλοκαίρι, τόσο πολύ τη ζέστη και τα λοιπά, θεωρώ ότι
1: όλα καλά είναι.
0: Ήταν και μια ωραία αλλαγή, έτσι, λίγο να το δοκιμάσεις και αυτό.
1: Το σκέφτεσαι τώρα. Κοίτα, εγώ θα σου πω μια αλήθεια, ότι γενικά ένας λόγος που είχα αγαπήσει αυτές...
0: Να προσκαλέσουμε και τον κόσμο να μας πούν την άποψή τους, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: σας περιμένουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο chat room του σταθμού. Για πείτε μας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ένας λόγος που είχα ασχοληθεί με τη μουσική και με τη νύχτα και γενικά το επάγγελμα ήταν αυτό της μου... Τον,

0: εδώ που μας αναφέρει ο φανταστικός μου φίλος, να τον αναφέρω και αυτόν γιατί μας έχει βρει πολύτιμες πληροφορίες. Ο φανταστικός
1: βοηθήσει.
0: Φίλος είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο εδώ στο δικό μου το κινητό είναι το Gemini, Gem λοιπόν, το χαϊδευτικό του, και μου λέει κατά καιρούς πολύ ωραία πράγματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μας λέει λοιπόν ότι ο ήλιος του μεσονυχτίου, Midnight Sun, είναι το άλλο το φαινόμενο. Το καλοκαίρι λοιπόν συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που αναφέραμε, το Polar Night. Ο ήλιος δεν διεί ποτέ. Μπορεί να είναι 2 το βράδυ και να έχει λιακάδα. Οι Σκανδιναβοί παθαίνουν μια θετική τρέλα, δεν κοιμούνται, κάνουν πάρτι και μπάνιο στις λίμνες στις 3 τα ξημερώματα.
1: Μπορείς να το φανταστείς αυτό.
0: Ξεσάλωμα.
1: Ε?
0: Ξεσάλωμα.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό. Αυτοί θα θέλανε εκείνη την εποχή να είναι Έλληνες. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, και πώς τελικά επιβιώνουν στο σκοτάδι. Επειδή λοιπόν αυτές οι χώρες φτάνουν μέχρι τον αρκτικό κύκλο, ο χειμώνας σημαίνει ελάχιστο φως. Και για παράδειγμα, αναφέρει εδώ πέρα ότι η Νορβηγία έχει σαν λύση το free luft sleeve. Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο κακά ρούχα. Βγαίνουν έξω για σκι και πεζοπορία, ακόμα και με χιονοθύελα.
1: Τέλειο.
0: Είδες, όλοι έχουν βρει τις λύσεις τους. Σουηδία λοιπόν, όπως είπαμε, το φίκα και φως. Μαζεύονται μέσα, ανάβουν εκατοντάδες κεριά. Είναι πρώτοι σε κατανάλωση κεριών, όπως αναφέρατε και στην αρχή της εκπομπής μας. Και κάνουν το διάλειμμα, όπως είπαμε, για τον καφέ τους.
1: Τι όμορφο.
0: Τέλος, στη Φιλανδία αναφέρει ότι έχουν τη σάουνα, που είναι η απόλυτη ιεροτελεστία. Υδρώνουν στους 90 βαθμούς. Και μετά βουτάνε γυμνοί στο χιόνι ή σε παγωμένες λίμνες. Παιδιά, θέλω να το κάνω.
1: Εντάξει, θέλουμε να το ζήσουμε.
0: Είμαι που είμαι τρελή. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε τι κουβαλάω.
1: Απίστευτο.
0: Ωραία, μπήκε στο bucket list.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο θα θυμίσει στους ακροατές μας, θα το πω έτσι, ένα παλιό παραμύθι, ένα παλιό μυθιστόρημα, ένα παλιό παιδικό, αν θέλετε. Μα γιατί έτσι λοιπόν. Ακριβώς αυτό. Πρόκειται λοιπόν για ένα μυθιστόρημα, Βαλεντίνα μου.
0: Ανεκτρέπεσαι.
1: Που γράφτηκε από τη Σουηδή συγγραφέα Σέλμα Λάγκερφερ. Πάμε λίγο με Νίλς Χόλγκερσον. Τι λέτε.

0: Λοιπόν, εμένα προσωπικά μου θύμισε πάρα πάρα πολλά.
1: Ήτανε το τραγούδι των τίτλων και έχω να πω ότι και ο Μάρτιν και η Βασίλισσα Άκα, όλοι ήταν μαζί.
0: Όλοι ήταν εκεί, όλοι αυτή η παρέα, έτσι.
1: Εσύ, τι ωραία.
0: Εγώ το έβλεπα το παιδικό. Πάντως, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Και εγώ θυμάμαι, είναι όλα αυτά. Έρχονται οι αναμνήσεις, έρχονται τα χρόνια εκείνα, τα παιδικά μας.
0: Που είχαμε κομμάτι, τα ωραία τα παιδικά. Σουηδικό κομμάτι και το μυθιστόρημα.
1: Ναι, άκουσες εδώ τι ωραία μας είπε και τη γλώσσα μέσα. Τι είπε ο Θεός και η ψυχή του. Τι
0: τα είπε τέλεια.
1: Πολύ ωραία, και εγώ συμφωνώ. Ήταν σωστά. Λοιπόν, συνεχίζω για την κουλτούρα της σάουνας.
0: Λοιπόν, περιμένουμε για τα φαγητά εμείς όμως.
1: Ναι, για όλα θα πούμε. Ότι υπάρχουν περισσότερες λοιπόν σάουνες, λέει, παρά αυτοκίνητα στη Φιλανδία, να ξέρεις. Βέβαια, η Φιλανδία, εντάξει, φημίζεται ότι είναι και τα χωριά του Άγιου Βασίλη εκεί πέρα. Τι αυτοκίνητα να έχει εκεί πέρα, έχει έλκυθρα, έχει ταράνδους, έχει χάσκι, έχει άλλα
0: έχουμε
1: πράγματα.
0: Έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή αυτά.
1: Θα τα πούμε κιόλας πάλι αν χρειαστεί. Είναι λοιπόν ο χώρος, η σάουνα, όπου κλείνονται οι επαγγελματικές συμφωνίες και γίνονται σοβαρές συζητήσεις, χαλαρώνει η οικογένεια και περνάνε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Άλλη μία τρελή καθημερινότητα και παράξενη συνήθειά τους είναι ότι ο ύπνος των μωρών γίνεται στο κρύο. Δεν είναι εδώ σαν την Ελληνίδα μάνα, ζακέτα να πάρεις. Εκεί πέρα οι γονείς αφήνουν τα καρότσια με τα μωρά να κοιμηθούν έξω στον παγετό, ακόμα και στους μείον 5 βαθμούς ή στους μείον 10.
0: Αυτό θα πει σκληραγώγηση.
1: Έξω από καφετέρειες, γιατί θεωρούν ότι κάνει καλό στο νοσοποιητικό του σύστημα.
0: Τσιτώνει και το δερματάκι, έτσι δηλαδή.
1: Βεβαίως. Άστο εκεί. Το πολύ πολύ να σε κουκουλώσουμε κανένα χαλάκι, έτσι γούνινο, κανένα αυτά τα χουλιάρικα.

0: με τα μωράκια.
1: Μπα, μην ανησυχείς. Όχι, όχι, δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Αυτά μπορώ να σου πω ότι είναι και πιο έτσι, όντως, όπως είπες, σκληραγωγημένα, με αναπτυγμένο καλό το ανοσοποιητικό, όπως μας λένε πολύ σωστά εδώ οι πληροφορίες. Και ναι, είναι πράγματα τα οποία εντάξει.
0: Φίλες και φίλοι, το διακομωδούμε και λίγο το θέμα, γιατί δεν θέλουμε να το βαρύνουμε απόλυτα. Οπότε έχω κοντά μου τη Βαλεντίνα απόψε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες, καθώς τα ρολόγια πλησιάζουν και 9 παρά 4 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε ήδη στα βόρεια κράτη, στη βόρεια Ευρώπη, Σουηδία σε αυτό το σημείο. Και θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι με τους Ροξέτ.
1: Πριν περάσουμε, θέλω να σου πω ότι. Για να υποστηρίξουμε. Βεβαίως, γιατί εσύ θες να βάλεις τραγούδι, εγώ θέλω να πω αυτά που θέλω να πω.
0: Μα θα τα έχουμε και σαν μουσικό χαλάκι.
1: Θέλω να σου πω ότι όπως είπαμε και για τις άλλες χώρες, τις μαγικές τους λέξεις, εδώ πέρα για τη Φιλανδία, η μαγική λέξη είναι σίσου.
0: Δηλαδή.
1: Η οποία σημαίνει ψυχική δύναμη, πείσμα και η αντοχή απέναντι στις δυσκολίες. Η άρνηση να τα παρατήσεις όσο σκληρές και αν είναι οι συνθήκες.
0: Σίσου,
1: γι' αυτό αφήνουν τα παιδιά τους απ' έξω και σου λέει καθίστε εκεί πέρα, απολαύστε το ψύχο στο κρύο, αφήστε και εμάς με την ησυχία μας να πιούμε το καφέ μας. Μπράβο.
0: Απολαύστε το.
1: Αυτά.
0: Και σίσου.
1: Και τώρα θα βάλεις Ροξέτ, όπου είναι η απόλυτη αποθέωση. Ποιο κομμάτι έχεις διαλέξει?
0: It must have been love.
1: Ναι, αγαπημένο. It must have been love.

0: Λοιπόν, καλησπερίζουμε επιπλέον το φίλο μας τον Στέφανο από τον Νέο Κόσμο που έχει συντονιστεί και μας ακούει, τον κύριο Γιάννη τον Πετρόχυλο και στη συμπρωτεύουσα στην Νέα Ρεδεστό της Θεσσαλονίκης, το φίλο μας τον Μανώλη. Την καλησπέρα μας σε όλες και σε όλους. Έχουμε αφήσει την Ελλάδα απόψε και έχουμε πάει βόρεια-βόρεια. Έχουμε πάει σε σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και ταξιδεύουμε μέσα από όμορφες πληροφορίες, έτσι, ξεχωριστές μελωδίες από εκείνες τις περιοχές και μαθαίνουμε και όμορφα στοιχεία και πληροφορίες, Βαλεντίνα μου.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να πω ότι έχουμε φτάσει ήδη στις 9, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μία ωρίτσα στη διάθεσή μας. Σωστά, για να προλάβουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται, γιατί έχει ακόμα πολλά πράγματα. Λοιπόν, μου έλεγες για φαγητό, έτσι, εκεί το πας το έργο.
0: Το πάω στο φαγητό.
1: Κοίτα, φαγητό σαν το δικό μας δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις πουθενά.
0: Εντάξει, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας.
1: Όχι, τα καλά να λέγονται μεσογειακά, με τεράστια ποικιλία. Ό,τι θέλεις για όλα τα γούστα έχεις εδώ στην Ελλάδα.
0: Να σας αφήσουμε λίγο την Ελλάδα,
1: ναι. Μην βιάζεις. Άσε με να κάνω την εισαγωγή μου, παιδί μου. Θέλω έτσι λίγο να θεοποιήσω
0: εισαγωγή,
1: εμάς.
0: Εισαγωγή λοιπόν έκλεισε.
1: Γιατί ναι, έχω να σου πω εδώ από γκουρμεδιές μέχρι υγειονομικές βόμβες. Τι άλλο θέλεις?
0: Δηλαδή,
1: ό,τι θέλεις,
0: δηλαδή.
1: Ό,τι θέλεις, εδώ, εγώ είμαι εδώ, ο άνθρωπός σου. Λοιπόν, να σου ξεκινήσω με τη Σουηδία, αφού ήθελες να πάμε έτσι όμορφα. Λοιπόν,
0: τι θα φάμε σήμερα στη Σουηδία?
1: Λοιπόν, κάτσε να δω πώς θα σου πω τώρα το όνομα. Είναι Κοντμπούλαρ, το παραδοσιακό διάσημο.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό να παραγγείλουμε
1: απόψε. Αυτό είναι, έλα, το ξέρεις και μπορεί να το έχεις φάει κιόλας. Είναι τα κλασικά κεφτεδάκια.
0: Μπράβο.
1: Στο IKEA, με πουρέ, καφέ, σάλτσα.
0: Μπράβο.
1: Και μαρμελάδα lingon berry.
0: Ακούγεται τέλειο.
1: Είδες τι ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό λοιπόν
0: και
1: είναι το γκουρμέ.
0: Και για βραδάκι είναι ό,τι πρέπει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, συμφωνώ κι εγώ, μ' αρέσει. Και το παράξενο λοιπόν τώρα που θα σας πω, το extreme, ο Πολ έχει λιώσει στο γέλιο. Πολ, θα σου φέρουμε, και φτεδάκια, don't worry. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Βασικά πείνασε.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω τώρα και το τραγικό, ότι γίνει η υγειονομική βόμβα που λέμε.
0: Πέρασε μας το άλλο.
1: Λοιπόν, το οποίο μου το είχαν περιγράψει και πέρυσι όντως στη Σουηδία. Παιδιά, είναι σοκαριστικό. Λοιπόν, παστί λέει ρέγκα, το οποίο λέγεται Surströmming. Να μπείτε να το βρείτε κιόλας σε βιντεάκια στο YouTube ή δεν ξέρω εγώ που. Αυτό το Surströmming είναι παστί ρέγκα που έχει υποστεί ζύμωση, σάπισμα στο κονσερβοκούτι.
0: Δεν ακούγεται και πολύ ωραίο.
1: Μυρίζει τόσο φρικτά που απαγορεύεται να ανοιχτεί σε εσωτερικούς χώρους ή σε αεροπλάνα.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά λέει, έτσι και κάνεις το λάθος και το ανοίξεις μέσα στο σπίτι.
0: Τέλος.
1: Πρέπει να εγκαταλείψεις το σπίτι τουλάχιστον για 2 μήνες.
0: Okay.
1: Ρέγκα είναι αυτή.
0: Ας το αφήσουμε. Ρέγκα
1: είναι αυτή.
0: Άκρη.
1: Τι να πω τώρα, να σε πάω στη Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία έχει εκεί την κουρμεδιά, την εξαιρετική όντως, ο διάσημος νορβηγικός σολομός. Αλλά και το καφέ τυρί που έχει γεύση καραμέλας.
0: Εντάξει.
1: Δύο μας θέτει εδώ πέρα. Δηλαδή ο σολομός.
0: Μπράβο.
1: Και το μπρούνοστ. Η σολομή, παιδιά, μπορεί να είναι τέλειοι, μπορεί να έχουν φανταστική γεύση, αλλά αυτό που έζησα εγώ στην Νορβηγία, να είναι κρεμασμένοι για να παστωθούν από κάτι πασάλους. Στους μισούς πασάλους να είναι τα κεφάλια αποκομμένα, διότι αυτοί είναι και βάρβαροι εκεί πάνω, είπαμε, είναι Vikings.
0: Σωστά.
1: Η μυρωδιά αυτή της ψαρίλας παντού σε αυτά τα ψαροχώρια, Παναγία βόηθα. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι εκεί πέρα το τραγικό λοιπόν που μας λέει παράξενο και extreme στην Νορβηγία είναι αυτό που ήδη ανέφερα. Ολόκληρο λέει πρόβιο κεφάλι, καψαλισμένο και βραστό, που σερβίρεται με το μάτι και το μυαλό.
0: Απίστευτο.
1: Το Σμαλαχόβε.
0: Εντάξει.
1: Τράτζικ. Δεν θέλω να φάω.
0: Κι εγώ δεν θέλω να φάω. Νομίζω κόπηκε η όρεξη.
1: Παναγία και στη Φιλανδία λοιπόν.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Σε ρώτησα εγώ για τα φαγητά, αλλά εντάξει.
1: Είδες,
0: μας το ξεκίνησε.
1: Το ξεκινάω ωραία. Από τη μία να σου τρέχουν λιγάκι τα σάλια. Και από την άλλη να λες, άστο καλύτερα. Ευχαριστώ. Δεν θα
0: κόπηκε η όρεξη. Αυτό λέει.
1: Λοιπόν, άκου και για τη Φιλανδία. Έτσι είναι ωραίο. Το Καρζαναλπίρακα.
0: Αυτό είναι ο τίτλος.
1: Ναι, είναι. Πώς είναι η Σαρανταποδαρούσα, η Φτούσκολη Κορμίρμιγκότρυπα, κάτι ακριβώς. Είναι λοιπόν το Καρζαλανπιράκα. Πίτες της Καρελίας.
0: Μπράβο.
1: Με λεπτή ζύμη σίκαλης, γεμιστές με ρύζι και βούτυρο, ανακατεμένο με βραστό αυγό. Το είπα πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω να μ' αρέσει.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι προσωπικά εγώ θα μείνω νηστικός, έτσι, άμα πάμε.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, και λέει. Το τραγικό λοιπόν εδώ, καθίστε, σας έχω και το χειρότερο τώρα εδώ. Παναγία μου, λοιπόν, το χειρότερο για τους Φιλανδούς λοιπόν είναι το κρέας, λέει, του ταράνδου, το οποίο, λέει, το τρώνε σαν σαλάμι σε σούπες ή κοκκινιστό. Για εμάς, λέει, είναι ο Ρούντολφ, αλλά για αυτούς είναι το καθημερινό τους κρέας. Όχι ρε παιδιά,
2: απίστευτα,
1: εγώ
2: απίστευτα,
1: τα αγαπάω
2: λοιπόν
1: τα ταρανδάκια, θέλω να τα πάρω αγκαλίτσα να παίξουμε, όχι να τα φάω.
2: Λοιπόν, απίστευτα θέματα.
1: Τι άλλο
2: να
1: θες
2: το
1: να
2: πω, έτσι γύρω από το συγκεκριμένο, έτσι της διατροφής θα έλεγα.
1: Πάντως να ξέρετε ότι τα φαγητά ούτως ή άλλως σπανίζουν, είναι πανάκριβα. Ειδικά στην Ισλανδία νομίζω είχαμε πάρει 4 πίτσες και πρέπει να είχαν πάει 105 ευρώ. 4 πίτσες, 105 ευρώ. Okay. Πολύ ωραία, οικονομικά και έβγευστα.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή με όλα αυτά που συζητήσαμε τα πανέμορφα, έτσι, εγώ θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο μας κομμάτι. Θέλω λίγο να του δώσουμε το χρόνο του, γιατί είναι προσωπικά πάρα πολύ αγαπημένο μου. Το έχω επιλέξει από τη Eurovision του 2008, συμμετοχή της Νορβηγίας.
1: Μη μου πεις.
2: Μαρία Χάκας, αν το διαβάζω σωστά.
1: Όχι.
2: Hold on, be strong είναι το κομμάτι.
1: Όχι.
2: Εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στην Eurovision.
1: Από ποια χώρα ήταν αυτό?
2: Από την Νορβηγία.
1: Εγώ θέλω τους Νόρντι.
2: Θα το έχουμε παρακάτω.
1: Έτσι,
2: το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Θα περιμένω έτσι να κοπανηθούμε.
2: Φανταστείτε ότι εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στην Eurovision. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι το ψήφισα εγώ το 2008.
1: Για να τα ακούσουμε, γιατί δεν ξέρω αν το θυμάμαι.

0: Το θυμήθηκα το κομμάτι, είχες δίκιο. Ναι, ήταν γνωστό.
1: Πολύ, πολύ αγαπημένο.
0: Και αγαπημένο.
1: Έτσι, και το κάνουμε μουσικό χαλάκι και το συγκεκριμένο, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πραγματάκια. Για
0: εγώ
1: πες.
0: Θα ρωτήσω εσένα και θα ρωτήσω και τον κόσμο. Θα κάνω γκάλο.
1: Φυσικά.
0: Αν είχατε ένα εισιτήριο τώρα εδώ, πού θα πηγαίνατε? Για road trip στα φιόρδια της Νορβηγίας, που θα πούμε για αυτά τώρα, για φίκα στη Σουηδία ή για σάουνα και βόρειο Σέλλας με τους ταράνδους στη Φιλανδία?
1: Εγώ προσωπικά επιλέγω το τρίτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Ναι. Και είναι δύσκολη επιλογή. Και τα
0: είναι,
1: λένε
0: είναι
1: πανέμορφα.
0: Όλα. Σκέψου τώρα road trip στα φιόρδια της Νορβηγίας. Καλά, η Νορβηγία, εντάξει. Το φίκα και design στη Σουηδία, δεν ξέρω, όχι, δεν θα το επέλεγα. Είναι πιο πολύ πόλη.
1: Είναι όλα που δεν μπορείς εύκολα να αποφασίσεις.
0: Το τρίτο κι εγώ θα έλεγα. Η σάουνα και το βόρειο Σέλλας με τους ταράνδους, που είναι μοναδική εμπειρία.
1: Μπράβο,
0: και εντάξει, να έχεις τώρα το έλκυθρο μέσα στα χιόνια, να ζεις το απόλυτο παραμύθι. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι και τυχαία.
1: Δικιά μας καλησπέρα και στο Κατερινάκι μας. Να ευχαριστούμε πολύ που είναι απόψε στη συντροφιά. Μας. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες. Μουσικές περιπέτειες απόψε διαφορετικές από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει από το έντεχνο κλασικό ρεπερτόριο.
0: Τις περιπέτειες τις κρατάμε.
1: Περιπέτειες τις έχουμε.
0: Και μουσική έχουμε. Απλά σήμερα έχουμε κάνει μουσικές ταξιδιάρικες.
1: Αυτό, περιπέτειες.
0: Περιπέτειες.
1: Για πες, τι έχουμε.
0: Τι να σου πω, με ρώτησε για.
1: Είπαμε φαγητά, είπαμε τοποθεσίες.
0: Λοιπόν, θα σου πω για αξιοθέατα.
1: Και θέλω να πάμε και στα καλλιτεχνικά με τη μουσική μετά.
0: Θα πούμε. Αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω τώρα για την Νορβηγία, που είναι για μένα είναι λατρεμένος προορισμός. Εντάξει, την αγαπάω την Νορβηγία και όπως σου είπα, έχω κάνει και φίλους εκεί. Και πέρυσι το Φλεβάρι ήταν να πάω, αλλά με μία αναποδιά, με ένα κακό μαύρο μάτι, έτσι ανάποδο. Δεν κατάφερα να πάω, ενώ είχα τα εισιτήρια. Είναι μία. Θέλω να πάω να τη γυρίσω όλη.
1: Από νότ. Είναι τεράστια.
0: Έχουν απίστευτες διαδρομές, έχουν απίστευτους προορισμούς.
1: Θέλει πολύ χρόνο.
0: Και όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, αυτό, το κάθε μέρος της Νορβηγίας είναι τόσο διαφορετικό, είναι τόσο αλλιώτικο. Εγώ κατάφερα και πήγα με τους φωτογράφους, όπως ανέφερα, στα Λόφοτεν. Εντάξει.
1: Okay. Με μια φωτογραφική μηχανή.
0: Okay, ναι, εντάξει,
1: χέρια,
0: δεν έχω να πω κάτι. Ήταν, σου λέω, μέσα στο χειμώνα, με τον καιρό που σου περιέγραψα πριν, με κάποιες. Εκεί πέρα είναι να πηγαίνουν αυτοί που λατρεύουν τη φύση και την περιπέτεια. Μπράβο. Δηλαδή, αν θες να δεις τα τοπία που κόβουν την ανάσα, η Νορβηγία και η Ισλανδία, αν και γεωγραφικά έχουν έτσι μία απόκληση δύο χώρες και ανήκουν βέβαια στην ίδια γειτονιά.
1: Σωστά.
0: Είναι να κυνηγήσεις το βόρειο Σέλλας, είναι τα φιόρδ που μόλις ανέφερα. Κάνεις μία κρουαζιέρα στις, εδώ έχει κάτι φανταστικές ονομασίες, όπως τις λένε, J Ranger Fjord. Ή στο Νέιρο Φιόρντ. Αν σου αρέσει η πεζοπορία, πρέπει οπωσδήποτε να πας στο Pulpit Rock, το Breakenstolen. Προσφέρει μία από τις πιο εμβληματικές θέες στον κόσμο. Δηλαδή ανεβαίνεις, είσαι στην άκρη της γης. Είσαι σε μία πέτρα επάνω, κάποια μέτρα πανύψηλα
1: εσύ
0: από το Φιόρντ.
1: Οι γραμμές των οριζόντων.
0: Μπράβο, ναι, και θα πετάξεις.
1: Ακριβώς.
0: Η απόλυτη ελευθερία, μια φανταστική θέα. Χάνεσαι εκεί στις απόκρινες αυτές.
1: Νομίζω ότι είναι οι πιο πραγματικά τοποθεσίες και προορισμοί.
0: Κορυφές, δηλαδή, όπως σου είπα, στην Νορβηγία έχει αυτά τα ψαροχώρια με τα κόκκινα σπιτάκια που είναι λες και όντως έχουν βγει από ένα καρ ποστάλ. Έχουν τόσες ομορφιές που δεν τα χωράει ένας ανθρώπινος νους αν δεν πάει να τα δει και να μπορέσει έτσι να τα επισκεφτεί.
1: Να τα ζήσει από κοντά και να τα φωτογραφίσει, πραγματικά. Αναφέρθηκες και στα νησιά Λοφότεν, το λέω καλά?
0: Λοφότεν.
1: Έχουμε να πούμε κάτι για τα συγκεκριμένα νησιά, γιατί εγώ έχω κάτι να ακούσουμε για αυτά.
0: Θα μου πεις, δεν ξέρω, εγώ έχω να πω ότι...
1: Πες μας για να πω.
0: Εγώ έχω να πω ότι μ' άρεσαν πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Ότι είναι ένας προορισμός που προτιμάται από τον κόσμο το καλοκαίρι, γιατί είναι πιο εύκολες οι πεζοπορίες.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ανεβείς στην κορυφή με τα χιόνια και με όλον αυτόν τον εξοπλισμό.
1: Έτσι.
0: Οπότε το προτιμούν το καλοκαίρι. Τα παιδάκια έχουν αφηνιάσει έξω. Παιδάκια μου, Να μην πιάσουν άλλο θέμα. Όχι, όχι. Δεν ενοχλούν τα παιδάκια, δεν ενοχλούν. Όλα καλά. Μόνο η μουσική καμιά φορά μπορεί να ενοχλεί.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Καμιά φορά οι μουσικές ενοχλούν.
1: Να βάζουμε έξω στο κρύο το χειμώνα, όπως κάνουμε.
0: Να βάζουν μυαλό.
1: Έτσι το διακομωδούμε λίγο. Εντάξει,
0: είχε μία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή που κάναμε. Γιατί είχε μία φανταστική αντίθεση του λευκού με το γαλάζιο χρώμα. Σε κάποια σημεία ήταν παγωμένα τα νερά, κάνανε αυτή την κρούστα. Εγώ βέβαια ήθελα τόσο πολύ να δω αυτές τις όρκες, αλλά δεν τα έχω καταφέρει, είναι ακόμη πιο ψηλά. Είναι ακόμη πιο
1: σίγουρα
0: ψηλά. Και φυσικά στα Λόφωτεν απολαύσαμε το υπερθέαμα με το Βόρειο Σέλλας, όπου έπαθα την πλάκα της ζωής μου.
1: Τέλεια.
0: Ήταν μια απίστευτη εμπειρία ζωής, το οποίο όταν μιλάμε για το Βόρειο Σέλλας, γιατί εντάξει, πολλές φορές έχουμε την απορία τι μπορεί να είναι αυτό. Είναι τα σωματίδια από τον ήλιο που συγκρούονται.
1: Θέλεις να μας πεις μετά το τραγουδάκι για το συγκεκριμένο, γιατί θέλω εγώ να επικεντρωθώ έτσι στα νησιά Λόφωτεν.
0: Θες να πεις τα δικά σου.
1: Θέλω να πω, γιατί είμαστε μουσικές περιπέτειες.
0: Μα στα
1: Λόφωτεν. Και επειδή στα Λόφωτεν λοιπόν ταξίδεψε και ο Νίκος Καβαδίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Ναι, οκ, κατάλαβα.
1: Πήγε και ο αγαπημένος.
0: Ο Νίκος σας. Δεν έχω να πω κάτι, μην του το χαλάσουμε.
1: Ταξίδεψε λοιπόν.
0: Βάλε ό,τι θες, παρετούμε.
1: Λοιπόν. Ο Νίκος Καβαδίας λοιπόν έγραψε και τα συγκριμένα νησιά Λόφωτεν και έστειλε εκεί τον πιλότο Άγγελο που ταξίδεψε με ένα όμορφο καράβι. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Τον έστειλε.
1: Βαλεντίνα, ερχόμαστε. Μην αγχώνεσαι, ερχόμαστε.
0: Εγώ, εσύ.

0: Χαμογελάω, εντάξει.
1: Για το συγκεκριμένο, λοιπόν, ο Νίκος Καβαδίας μιλάει για τα νησιά Λοφούτεν που ταξίδεψε εκεί στο βόρειο. Σέλα,
0: πάμε. Δεν με νοιάζει, εμένα με έκοψε. Με διέκοψε. Τέλο, αν είναι
1: αγαπητέ φίλε και φίλοι, αν ξέρατε, αν μπορούσα να σα περιγράψω, είναι ο Πολ Κοτρώνης από τη μία, η Βαλεντίνα από την Αναστασοπούλη. Είμαι εγώ στη μέση και παραλίγο να με δίνουν, παιδιά. Μιλάμε. Δεν υπάρχουν. Πολ μου, μια καλησπέρα στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ένα πράγμα έχω να πω. Αφού έβαλε χαλί τον Καβαδία, το έζησα για να το δω και αυτό. Να βάζει χαλί τον Καβαδία.
1: Συνεχίζουμε σε μια άκρος ταξιδιάρικη εκπομπή.
0: Όχι, γελάμε, το διασκεδάζουμε τουλάχιστον. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό καλούμε και εσάς να συμμετέχετε και να μας λέτε και εσείς τις δικές σας τις γνώμες και αυτά που όπως το εισπράτετε απ' έξω και ό,τι μπορείτε να ακούσετε.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς ταξιδεύουμε στη Βόρεια Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες απόψε, εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Παρασκευή βραδάκι, 9 και 17 τα ρολόγια του σταθμού. Κοντά μου φυσικά η αγαπημένη Βαλεντίνα Σασοπούλου. Και δεν έχει επιλεγεί τυχαία, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έχει ταξιδέψει σε αυτά τα μέρη, τα έχει ζήσει, τα έχει δει. Έχει πανέμορφες φωτογραφίες. Αν ήσασταν κοντά μας εδώ, θα βλέπατε επάνω στα γραφεία, στο στούντιο, ημερολόγια, άλμπουμς, φωτογραφίες από διάφορες, έτσι, από διάφορους προορισμούς. Με πανέμορφα μέρη, από τα νησιά Λοφότεν, πραγματικά που μου δίνει αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, από όλα τα σκανδιναβικά κράτη, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία. Είναι τόσο όμορφα που αν μπορούσα έτσι να σας τα μεταφέρω. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εικόνα, αλλά ίσως
0: προσεχώς,
1: προσεχώς. Τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, προσεχώς όταν θα βελτιώσουμε κι άλλο εδώ τις εκπομπές μας και θα περάσουμε
1: θα
0: και σε
1: να σας τα δείξουμε
0: τηλεοπτικές έτσι.
1: Αλλά η Βαλεντίνα μας ήρθε ταυτόχρονα εδώ. Ακούστε λιγάκι τι όμορφα αρκουδάκια
0: τα
1: εδώ.
0: Ρουντολφάκια είναι.
1: Τα ρουντολφάκια.
0: Τα ρανδάκια.
1: Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει ήδη, αυτό θέλω να πω, ένα υπέροχο σκηνικό, μια ατμόσφαιρα που θα το δείτε και σε φωτογραφίες που θα αναπτύξουμε.
0: Έχουμε να πούμε και για αυτούς πολλά.
1: Έτσι, λοιπόν, αλλά ο Καβαδίας τώρα διέκοψε το Βόρειο Σέλλας και παρακαλώ ο λόγος εσάς.
0: Λοιπόν, το Βόρειο Σέλλας, είπαμε, είναι τα σωματίδια αυτά από τον ήλιο που συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της γης και δημιουργούν όλα αυτά τα πράσινα, μοβ, πέπλα που χορεύουν στον ουρανό.
1: Το έχεις δει.
0: Το έχω δει.
1: Το έχεις δει.
0: Το έχω δει.
1: Όνειρο.
0: Το έχω δει.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: Και τα έχω δει όλα.
1: Ναι, μετά
0: και ξέρεις τι. Και κινδυνεύω να χαρακτηριστώ αχόρταγη, γιατί όντως για κάποιους ανθρώπους είναι όνειρο ζωής να το δουν. Εγώ τώρα που το έχω ήδη δει όμως, έχω πάθει εξάρτηση και θέλω να το ξαναδώ.
1: Αυτό.
0: Οπότε υπάρχει και άλλο πρόβλημα εκεί πέρα. Στην αρχή το είδα στην Ισλανδία πρώτη φορά, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο και είχα φύγει με πάρα πολλές απορίες. Γιατί λέω, καλά, τώρα αυτό είχα δει δηλαδή εικόνες, βιντεάκια κλπ. Και αυτό που περίμενα, αυτό που είδα στην Ισλανδία, ήταν ένα πράσινο σαν σύννεφο. Νέφος, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, δεν ήταν. Και λέω τώρα αυτές οι εικόνες που βλέπουμε σε βιντεάκια, σε φωτογραφίες, που είναι τόσο έντονο, που δείχνει τέτοια κίνηση. Άρα λέω πώς μπορεί να είναι.
1: Σωστό.
0: Και μας έκανε μία τρελή επίδειξη εκείνο το βράδυ στα Λόφωτεν. Δηλαδή να έχω βγει έξω με τους υπόλοιπους φωτογράφους μέσα στο ψύχο, στο κρύο, ούτε ξέρω τι θερμοκρασία είχε τη νύχτα. Και να ουρλιάζω, τέλειο, φανταστικό. Να λένε, να φωνάζουν οι άλλοι, άσε μας να κάνουμε το βίντεο, να τους καταστρέφω και τα δικά τους τα βιντεάκια. Με τον ενθουσιασμό μου και με όλο αυτό, με όλη αυτή την τρέλα, να το προλάβουμε, να το βγάλουμε στα καλύτερα στιγμιότυπα. Αν δεν έχεις καλό κινητό, δεν μπορείς να το απαθανατήσεις. Θέλει τη συγκεκριμένη,
1: φακό,
0: τη συγκεκριμένη ρύθμιση, έτσι, τη συγκεκριμένη συσκευή.
1: Διαρκεί κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Όποτε δηλαδή θέλει και άμα θέλει και όσο θέλει και για όσο θέλει.
1: Περιμένουμε και το αναμένουμε.
0: Άλλες φορές μπορεί να είναι πολύ λίγο, να είναι μια φευγαλαία λάμψη. Άλλες φορές μπορεί να κάνει έναν ωραιότατο χορό, εντυπωσιακότατο, όπως σου λέω, μας χάρισε εκείνο το βράδυ. Και ανάλογα με την έντασή του, θα είναι ή πιο αχνό ή με το πράσινο, το πιο σύνηθες χρώμα. Το πιο σπάνιο είναι το μοβ. Έχω δει λάμψη μοβ. Έχω δει και το μοβ. Φανταστικό, καταπληκτικό. Πολύ λίγο, φευγαλαία, αλλά μου την έκανε αυτή τη χάρη. Και όπως δεν ξέρω αν είχατε δει τα τελευταία χρόνια που έχει κάνει τις εμφανίσεις του και στην Ελλάδα,
1: σωστά, στη
0: θεότρελο
1: Ελλάδα
0: και θεόκουφο,
1: ναι.
0: Όπου έχει ένα αχνό κόκκινο χρώμα. Φανταστείτε πόσο δυνατή είναι αυτή η λάμψη που έρχεται, αυτή η φλόγα από τον ήλιο.
1: Σωστά,
0: που είναι ένα υπερθέαμα το Σέλλας. Δεν ξέρω, έχεις ήδη ανεβάσει και μια φωτογραφία, όπως βλέπω εκεί στο chat μας. Το βλέπεις το Σεπτέμβριο με το Μάρτι, γιατί όπως είπα θέλει απόλυτο σκοτάδι και καθαρό ουρανό. Υπομονή στον παγετό, γιατί ακριβώς δεν σου κάνει απαραίτητος τη χάρη. Και τι λένε τώρα, υπάρχει ένας μύθος όπου οι αρχαίοι, λέει, Σάμοι, οι αυτόχθονες του Βορρά, πίστευαν ότι τα φώτα αυτά είναι οι ψυχές των προγόνων τους. Και ότι αν τους σφυρίξεις ή τους φωνάξεις, θα κατέβουν να σαρπάξουν.
1: Τι όμορφο.
0: Στη Φιλανδία το λένε Revoltulet, τα φώτα της Αλεπούς. Mm-hmm. Από ένα μύθο που λέει ότι μια μυθική Αλεπού τρέχει στα βουνά και η ουρά της πετάει σπίθες στον ουρανό. Παιδιά, είχα δει μια, μια καταπληκτική ιστοριούλα στο YouTube, δεν θυμάμαι πού και πώς ακριβώς, είναι κάποια χρόνια πριν, mm-hmm. όπου έδειχνε ότι ενώ όλα τα ζώα τους είχε δώσει μια θεότητα, κάποιες δυνάμεις, και το καθένα mm-hmm. είχε την χή δύναμη, το άλλο την άλλη, η Αλεπού είχε μείνει λοιπόν τόσο παραπονεμένη, mm-hmm. τόσο είχε ξεμείνει καημένη και καθόταν εκεί έτσι κατσουφιασμένη και με το προσωπάκι χαμηλά. Και της έκανε το καλύτερο δώρο. Της έβαλε όντως, λες και η ουρά της ήταν ένα πινέλο ζωγραφικής. Mm-hmm. Και άγιζε όντως και όπως έτρεχε να ζωγραφίζει παντού και να γεμίζει έτσι μέσα στο σκοτάδι της νύχτας τον ουρανό με αυτά τα χρώματα που θεωρείται ότι ήταν όντως το βόρειο Σέλλας.
1: Μάλιστα. Η Κρυσταλία μας στο δωμάτιο επικοινωνίας αναφέρει ότι αυτό που περιγράφεται είναι υπέροχο. Δεν έχω πάει στην Ισλανδία και το θέλω πάρα πάρα πολύ.
0: Να πάει το κορίτσι μας,
1: Κρυσταλία μας. Είναι πανέμορφα όλα αυτά τα βόρεια έτσι, μέρη της Βόρειας Ευρώπης, να το πω έτσι. Όλες οι χώρες του Βορρά, όπως χαρακτηριστικά λέμε, γι' αυτό και εμείς θέλαμε να σας ταξιδέψουμε απόψε στα συγκεκριμένα μέρη. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο θα το ακούσουμε κατά το εισαγωγικό του θέμα και θα περάσουμε στα επόμενα.

0: κομμάτι και ας περάσουμε και στους επόμενους μύθους. Τι λες, Βαλεντίνα μου?
1: Τι να σου πρωτοπώ, αυτές οι χώρες είναι γεμάτες με μύθους και πλάσματα, δάσους. Έχουν η Νορβηγία όπως είναι και ξέρουμε τα τρόλς, που είναι αυτά τα τεράστια άσχημα πέτρινα πλάσματα που ζουν εκεί σε βουνά και δάση.
0: Εγώ πιστεύω ότι το επιτρέπουν και οι τοποθεσίες,
1: ναι,
0: τα μέρη, η ομορφιά, η φυσική, οπότε γεννιούνται και αυτοί οι μύθοι, έτσι.
1: Ο μύθος λέει ότι αν τα πιάσει ο ήλιος αυτά εκεί πέρα, μαρμαρώνουν και έτσι εξηγούν τους περίεργους βράχους στα βουνά τους. Άλλωστε νομίζω ότι και το Netflix τώρα έχει κάτι ταινίες με τρόλ 1 και τρόλ 2. Γενικά πόσες ταινίες έχουν γίνει και πόσα έτσι τέτοια... τέτοιες περιγραφές. Λοιπόν, πέρα όμως από, τους, από τα τρόλς, μην ξεχνάτε ότι η Νορβηγία φημίζεται για τους Βίκινγκς.
0: Σωστά.
1: Οι Βίκινγκς, οι οποίοι, εντάξει, οι προσωπικότητες που παρουσιάζουν είναι έτσι ξανθοί, είναι γεροδεμένοι, είναι με αυτά τα όλα τα σκληρά ρούχα και τα στέματα που έχουν πάνω τους με τα κέρατα και οι μύθοι μιλούν ότι ήταν άγριοι ευγενείς, ήταν βίαιοι πειρατές. Γενικά υπάρχουν διάφορες αναπαραστάσεις. Σίγουρα δεν ντύνονταν σεμνά ούτε οι γυναίκες, δηλαδή ήταν και αυτές έτσι. Και γενικά η παράδοση δική τους εκεί είχαν αυτά όπως είπα, κάποιες εμφανίσεις ιδιαίτερες. Και πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στην απόλυτη ευτυχία. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε ακριβώς. Πώς τη λέγανε την φράση αυτή, δεν τη θυμάμαι, να σας την πω. Όπου είναι η απόλυτη, πώς το λένε, η ηρεμία της ψυχής τους.
0: Το κάτι είναι.
1: Θα το βρω εδώ, μέσα στις τόσες σημειώσεις δεν βρίσκεται, γιατί εντάξει δεν είναι.
0: Ας ανεβάσουμε λίγο το κομμάτι το επόμενο, κύριε Χολύπτα.
1: Τι έχουμε? Τι καλό έχουμε?
0: Θα μας κάνει το χατήρι.
1: Γιατί εγώ για την ώρα ακούω τη χοροδία μας πάλι.
0: Έχουμε
1: να σας πω την αλήθεια.
0: Έχουμε χοροδία από πάνω.
1: Βεβαίως. Το θυμήθηκα, το βρήκα. Βαλχάλα λέγεται.
0: Πω πω.
1: Έτσι. Είναι η μεταθάνατον σοή.
0: Ναι, σωστό.

0: γρήγορα η ώρα, φτάνουμε ήδη 9.30 και έχουμε πολλά θεματάκια ακόμα τα οποία θέλω να σε ρωτήσω, Βαλεντίνα μου, σχετικά με την καθημερινή ζωή, την οικονομία, τις δουλειές, για γενικά τα κράτη του Βορρά. Θέλω λιγάκι να μας πεις πώς τα έζησες και αν έτσι έχεις μια εικόνα, πώς είναι οι εργασίες, πώς είναι τα οικονομικά, πώς είναι οι μισθοί.
1: Έχω να σου πω ότι γενικότερα έχουν και τις κρυφές τους κοντρίτσες, μην νομίζεις. Οπότε για να μην το έχουμε μόνο σοβαρά, να κάνουμε έτσι και λίγο το χιουμοράκι μας. Υπάρχει, λέει, μια τεράστια αδελφική κόντρα μεταξύ τους, σαν αδέρφια που αγαπιούνται, αλλά πειράζονται, λέει, συνέχεια. Οι Σουηδοί, λέει, θεωρούν τους Νορβηγούς χωριάτες με λεφτά, λόγω του πετρελαίου.
0: Σωστό.
1: Οι Νορβηγοί θεωρούν τους Σουηδούς σνόμπ και γραφειοκράτες.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι γείτονες χώρες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ένας με τον άλλον λιγάκι.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται, πάντα
0: τρώγονται.
1: Και λέει, οι Φιλανδοί κάθονται στη γωνία, δεν μιλάνε πολύ και τους κερδίζουν όλους στο ποτό και στην αντοχή.
0: Μια χαρά.
1: Ξεχνάς ότι είναι και το ποτό, βεβαίως.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και σου λέει τώρα ότι στην περιοχή κυκλοφορούν χιλιάδες ανέκδοτα που ξεκινούν με το ήταν ένας Σουηδός, ένας Νορβηγός και ένας Φιλανδός.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε γενικότερα έχουν και αυτοί εκεί τα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία είναι, είπαμε, η ζάπλου τη φύση, είναι η χώρα των φιόρτ, των πετρελαίων, έχουν το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο πλούτου στον κόσμο και των outdoor δραστηριοτήτων γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Σουηδία, πάλι, όπως αναφέραμε, είναι η χώρα της pop κουλτούρας, έχουν το design, έχουν όλα αυτά τα παγκόσμια brands και όλη αυτή την ιδεολογία. Ενώ η Φιλανδία, για παράδειγμα, είναι η χώρα των παραδόξων, η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τη λιγότερο, όπως αναφέραμε στην αρχή, σκανδιναβική γλώσσα, που είπαμε ότι είναι διαφορετική σε σχέση με τους άλλους. Αν βάζαμε, λοιπόν, ένα quiz και ρωτούσαμε ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά, για πες, γνώμη.
0: Πολ, για πες.
1: Ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά.
2: Ποιος άραγε.
1: Για πες.
0: Να το θέσουμε σαν ερώτημα, λοιπόν, και στους ακροατές μας και να το πούμε σε λιγάκι.
1: Ναι, ναι. Έχω τρεις ερωτήσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι έχουμε επανέλθει. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι το οποίο το έχουμε επιλύσει. 9:32 τα ρολόγια του σταθμού στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Μουσικές περιπέτειες και απόψε ταξιδεύουμε στις σκανδιναβικές χώρες.
1: Και ξαναθέτω τις ερωτήσεις που κόψαμε.
0: Έτσι,
1: που
0: χαθήκαμε.
1: Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Ναι, έχουμε το quiz μας. Για πείτε, ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά. Mm-hmm. Ποιος έχει την καλύτερη μουσική.
0: Μπράβο.
1: Και ποιος έχει την καλύτερη παιδεία.
0: Τέλεια.
1: Λεφτά, μουσική, παιδεία. Για γράψτε μας απαντήσεις.
0: Από τις χώρες του Βορρά, από τη Σουηδία, Σκανδιναβία, Φιλανδία. Ποια πιστεύετε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Για να σας δούμε λίγο στο chat room του σταθμού.
1: Έχω να προσθέσω ότι γενικότερα πάντως σκέψω ότι εκεί πέρα ζουν στο απόλυτο σκοτάδι, έτσι. Παρόλα αυτά όμως είναι, είναι περιοχές που έχουν πολύ χαμηλή εγκληματικότητα. Βέβαια έχουν πολύ επιτυχημένα αστυνομικά μυθιστορήματα, σειρές. Γενικότερα δηλαδή αυτό το βαρύ κλίμα και το ατελείωτο σκοτάδι του χειμώνα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργικότητά τους. Λοιπόν, ακούτε έτσι απάνω και τη χοροδία μας. Πολύ ωραία είναι, δεν πειράζει. Εγώ τους καμαρώνω τους ανθρώπους αυτούς που τους αρέσει και δίνουν την ψυχή τους και έρχονται στις χοροδίες και συμμετέχουν σε αυτά τα ωραία, τα πολιτιστικά δρόμενα.
0: Είμαστε και στον πολυχώρο του Γαλαξία και ως πολυχώρος έχουμε και το ραδιόφωνο, έχουμε και τις χοροδίες μας,
1: έτσι,
0: τα έχουμε
1: μπράβο,
0: όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, στο επόμενο θεματάκι. Δεν σε διέκοψα.
1: Όχι, δεν με διέκοψε. Έχω να σου πω όμως γενικά και για τις συμπεριφορές τους. Για τις συμπεριφορές τους. Ο προσωπικός χώρος έχουν δηλαδή μία έτσι τις κοινωνικές συνήθειες που είναι άκρως αντίθετες με τις δικές μας.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό. Θέλουν την ησυχία τους. Προσωπικό χώρο. Social distancing.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι Σκανδιναβοί λατρεύουν την απόσταση. Στις στάσεις των λεωφορείων στέκονται 2 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλον. Δεν πιάνουν εύκολα κουβέντα σε αγνώστους.
0: Μήπως τους έχει μείνει από τον COVID.
1: Τι να σου πω. Μα δεν νομίζω. Αυτή πρέπει να είναι εκφύσεως έτσι.
0: Α, okay.
1: Μακριά. Μακριά και αγαπημένη. Έτσι, μπράβο. Μοναχική και ήσυχη. Πολύ γέλιο με το σκανδιναβικό φλερτ.
0: Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει το παραδοσιακό πέφτω πάνω σου.
0: Κάθονται στα 2 μέτρα και λένε μου αρέσεις.
1: Όχι, δεν έχει τέτοια. Ή το κέρασμα από του στον μπαρ, αυτά τα ξεχνάτε.
0: Μήπως τους κερνάνε και ένα ωραίο φαγητό που έλεγες.
1: Τη ρέγκα, την προστατεύουν. Όχι, εκεί πέρα.
0: Το ανοίγουν και φεύγουν.
1: Το φλερτ γίνεται κυρίως online. Το Tinder.
0: Μάλιστα.
1: Ή αφού έχουν πιει αρκετά, καθώς το αλκοόλ είναι το μόνο που τους λύνει τη γλώσσα.
0: Okay.
1: Και τέλος η απόλυτη ισότητα. Λοιπόν, στο ραντεβού ο λογαριασμός πληρώνεται πάντα 50-50.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης η άδεια πατρότητας είναι τεράστια. Θα δεις παντού στους δρόμους μπαμπάδες μόνους με καρότσια να πίνουν καφέ. Λάτε πάπας. Έτσι τους λένε.
0: Οκ, πάρα πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο κομμάτι και ερχόμαστε με τα καλλιτεχνικά. Εντάξει.
1: Βεβαίως.

0: κάνει σκοχαλάκι λοιπόν και το προηγούμενο και πριν περάσουμε στα καλλιτεχνικά.
1: Είδες τι ωραία γλώσσα πρώτα απ' όλα, τι ωραία που μας τα λέει εδώ στο τραγούδι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα
1: φανταστικά.
0: Πολύ,
1: πολύ ωραία, ναι, ναι. Πολύ θα είναι ο επόμενος στόχος να πάρουμε έτσι μια γλώσσα. Ναι. Λέει τι γλώσσα, λέει, μιλάς Ισλανδικά.
0: Και εγώ έλεγα ότι τα αρμένικα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι αυτές οι σκανδιναβικές είναι ακόμα πιο δύσκολες.
1: Είναι όλες οι χώρες.
0: Για πες μας λοιπόν για το αλκοόλ.
1: Θέλω να σου πω ναι αυτό, ότι όπως ανέφερα πριν, ότι το αλκοόλ είναι τη γλώσσα τους γενικότερα και τους έχουμε ούτως ή άλλως αυτούς τους ανθρώπους επάνω, λόγω του κρύου, λόγω της νύχτας, λόγω, ότι πίνουν πάρα πολύ. Και εννοείται ότι πίνουν πάρα πολύ. Αλλά το σοκαριστικό για εμάς είναι ότι είναι το σύστημα των μονοπωλίων στο αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στις χώρες αυτές δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσεις ένα μπουκάλι κρασί ή βότκα. Την πάτησες.
0: Σωστά.
1: Το αλκοόλ πάνω από 3,5 με, ή 4,7 ανάλογα με τη χώρα πωλείται αποκλειστικά στα κρατικά καταστήματα. Δηλαδή λέγονται System Bolaget στη Σουηδία, Vilmonopolet στη Νορβηγία, Alko στη Φιλανδία και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Αυτά τα μαγαζιά έχουν περιορισμένο ωράριο, κλείνουν νωρίς το Σάββατο, είναι κλειστά την Κυριακή, οι φόροι είναι τεράστιοι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν τα alcohol cruises. Δηλαδή μεγάλα πλοία ferry boat που κάνουν διαδρομή Στοκχόλμη, ας πούμε, Σίλκι, που ο κόσμος μπαίνει σε αυτά μόνο και μόνο για να ψωνίσει φτηνό αλκοόλ χωρίς δασμούς duty free και να γίνει τύφλα το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
1: Είδες τι ωραία πώς βρίσκει ο καθένας τη διέξοδό του. Αυτά σχετικά με τα ποτά τους.
0: Τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ήδη φτάσει 9:38, ταξιδεύουμε στις βόρειες χώρες τις τόσο πολύ όμορφες και παραμυθένιες, Σκανδιναβία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και όλα τα σχετικά, πολύ όμορφες πληροφορίες ενδιάμεσα που μας μεταφέρει η Βαλεντίνα μας, όμορφες εικόνες στο δωμάτιο επικοινωνίας και φυσικά όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, ο Νικόλας μας, ο Στέφανος, ο Παύλος και η Ζωή, ο κύριος Γιάννης ο Πετρόχυλος, ο Γιώργος, η Μαρία και ο Χριστόφορος, το Κατερινάκι μας.
1: Μας δώσανε απαντήσεις. Το quiz μας.
0: Η κυρία Αγγελική, περιμένουμε ακόμα. Η Αλέκα και ο Μάξιμος, ο κύριος Δημήτρης ο Ζώμας, η κυρία Μαρία από το Παλαιό Φάλιρο, η Κρυσταλία μας και ο Γρηγόρης και πολλά guest ονόματα τα οποία μας ακολουθείτε. Αλλά επιπλέον να στείλουμε και μια καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι Βαλεντίνα μου στο δωμάτιο επικοινωνίας, αλλά ξέρουμε ότι μας ακολουθεί πιστά στα καθιερωμένα πλέον ραντεβού της Παρασκευής, εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες και φυσικά στις αναμεταδόσεις μας στο εξωτερικό αλλά και στο νομό Ευβίας. Κύριε Ιχολήπτα, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο?
1: Όχι.
0: Πάμε
1: ακόμα.
0: Να το απολαύσουμε.
1: Όχι ακόμα. Πολύ. Όχι. Μου βιάζεσαι. Πρώτα. Όχι. Θέλω να μιλήσω με λοιπόν. Αυτό το πράγμα απόψε. Ω, Νίκο.
0: Ακούτε,
1: Νίκο,
0: φίλες και φίλοι.
1: Δεν είναι κατάσταση. Αρχίζω εγώ τώρα εδώ τα παράπονα.
0: Βαλεντίνα μου, πες μας.
1: Λοιπόν, με ρώτησες. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Με ρώτησες. Για τη μουσική και για όλα αυτά. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι αυτές οι χώρες είναι παγκόσμιες δυνάμεις στη μουσική βιομηχανία. Μην ξεχνάς ότι ήδη τα τραγούδια που μας έχεις βάλει και έχουμε ακούσει και έχουμε παίξει είναι από super wow συγκροτήματα με λαμπρή πορεία. Δηλαδή η Σουηδία είναι το εργοστάσιο της pop. Έτσι, ό,τι και να πούμε, είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές μουσικής.
0: Μπράβο.
1: Πίσω από ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία. Πιάνουμε τους Σάμπα, έχουμε τους Ροξέτ. Και όχι μόνο, είναι και η μεγαλύτερη σύγχρονη παραγωγή από εκεί. Max Martin, με επιτυχίες Britney Spears, Baby One More Time, Taylor Swift, Weeknd και ό,τι άλλα. Η Σουηδία, όπως αναφέραμε και έχουμε ήδη βάλει τραγούδια, είναι ζει και αναπνέει για τη Eurovision. Έχουν διαγωνισμό Melody Festival εκεί, είναι εθνικό γεγονός. Γενικότερα δηλαδή έχουν ακόμα και ο, πώς τον λένε, το παλικάρι αυτό που ήταν DJ, ο Avicii, ο οποίος πήγε δυστυχώς αδικοχαμένος. Και αυτός είχε κάνει μια καταπληκτική πορεία στη μουσική. Έτσι, μπράβο, κορώνες φανταστικές. Και έχω να πω ότι η Νορβηγία και η Φιλανδία επίσης είναι οι βασιλιάδες της metal.
0: Εκεί είναι
1: το gothic αυτό, έτσι, το σκοτεινό. Μην ξεχνάτε ότι η Φιλανδία έχει τις περισσότερες metal μπάντες ανακάτοικο στον κόσμο.
0: Και το metal κουμπώνει και με το άλλο το σκηνικό που λέγαμε πριν. Και με τον καιρό και με το ότι έχουν πολλές ώρες σκοτάδι. Δηλαδή όλο αυτό και ο πολιτισμός και η κουλτούρα.
1: Έχουν την Nightwish, έχουν αποκαλυπτικά, έχουν Lordi, έχουν Νορβηγία είναι η μάνα του black metal.
0: Μπράβο.
1: Με μια πολύ σκοτεινή ιστορία από τα 90s, κάψιμο εκκλησιών, βανδαλισμή, που σήμερα έχει γίνει μέχρι και τουριστικό αξιοθέατο. Δηλαδή γενικά
0: ακούγεται
1: είναι
0: τόσο,
1: έτσι.
0: Τόσο ακραίο.
1: Φαντάσου θρίλερ. Εγώ σου είπα, το τραγούδι που θα βάλεις να παίξουμε, που το αγαπώ, το λατρεύω,
0: που το προετοιμάζω,
1: είναι κομμάτι το οποίο μου αρέσανε πάρα πολύ, ναι, και ναι, με τη σκηνική παρουσία. Έτσι, ναι, είπανε, ήρθαν τα τέρατα και κερδίσανε το διαγωνισμό. Ήτανε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Να το πω, μάρες.
1: Αυτή τη φορά δεν το άντεχες εσύ και είπες να το κλείσουμε.
0: Άρα εγώ φταίω να βάλω καβαδία.
1: Όχι, έτσι, έτσι. Hard rock, αλληλούια. Τέλος.
0: Με τις καμένες που πήγαμε λίγο στις εκπομπές, νόμιζα ότι ήμασταν στις 6 ώρα το απόγευμα, έτσι.
1: Αυτό είναι τα κορίτσια μας, είναι άλλο στυλ. Αλλά εμείς είπαμε ότι είμαστε παντός καιρού.
0: Τέλεια.
1: Σε όλα μέσα. Λοιπόν, έχω να πω τώρα εδώ ότι πέρα από αυτά θα επανέλθω στις ερωτήσεις που δεν έχει απαντήσει κανείς, οπότε θα απαντήσετε εσείς.
0: Θα απαντήσει ο Πόλης.
1: Λοιπόν,
0: όχι όλες.
1: Ποιος έχει τα περισσότερα λεφτά?
0: Λεφτά, για να θυμίσω με τις χώρες.
2: Λεφτά υπάρχουν πάντως.
1: Για πες ποιες είναι οι χώρες.
0: Θύμισε με τις χώρες.
2: Μιλάμε για Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία.
0: Ωραία.
2: Τι λες, Πόλη μου?
0: Για τα περισσότερα λεφτά λέω Φιλανδία.
2: Και για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Για πες, Νίκο.
2: Εγώ θα έλεγα Σουηδία.
1: Είστε και οι δύο λάθος. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, είναι Νορβηγία, αφού σας είπα πριν ότι έχουν πετρέλαια.
0: Και Μουρουνέλαιο επίσης.
1: Σωστά. Σας τα είπα. Λοιπόν.
2: Η Κρυσταλία μας ψήφισε Νορβηγία. Μπράβο, Κρυσταλία.
1: Σωστή.
2: Μπράβο, κέρδισε.
1: Σωστή, σωστή.
2: Πάμε στο κουιζάκι.
1: Ποιος έχει την καλύτερη μουσική?
2: Ποιος έχει την καλύτερη μουσική, Πολ?
0: Λοιπόν, ξανά μία τις χώρες.
2: Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία.
0: Φιλανδία.
2: Εγώ θα έλεγα Νορβηγία.
1: Είστε και οι δύο λάθος. Η Σουηδία. Μα είναι δυνατόν, αφού σας είπα ότι έχουμε βγάλει τόσα αστέρια.
0: Σουηδία,
1: είπαμε του Σάμπα. Μπράβο, βρε Κρυσταλία.
0: Κρυσταλία, δεύτερο σωστό.
1: Είπαμε του Σάμπα.
0: Δεν κάνουμε καμία δουλειά, κύριε Σάμπα.
1: Δηλαδή και στην τύχη. Και στην τύχη να τα λέγατε. Τι να πω, ανεπίδεκτη
0: μετήσεω.
2: Και η Αλέκα μας ψήφισε σωστά τη Σουηδία.
1: Βεβαίως. Και ποιος έχει την καλύτερη παιδεία?
0: Εντάξει, Σουηδία. Μακράν.
2: Και εγώ θα έλεγα το ίδιο με τον Πόλη.
1: Χάσατε.
2: Χάσαμε και εμείς και σε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Συγγνώμη, αλλά η Σουηδία λένε ότι έχει το καλύτερο σύστημα.
1: Όχι, παιδεία. Το καλύτερο σύστημα το έχει η Φινλανδία. Διότι εκεί πέρα έχουν μάθει ακριβώς πώς να έχουν το ιδανικό σύστημα, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τα πάντα στο σχολείο, κάνουν όλες τις δράσεις στο σχολείο. Και από εκεί και ύστερα δεν κάνουν καμία άλλη δραστηριότητα, μένουν με την οικογένεια και αξιοποιούν τον ποιοτικό τους χρόνο μαζί με γονείς και με όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μοιράζονται.
2: Και ο Μάξιμος είπαν η Φιλανδία την καλύτερη παιδεία. Μπράβο,
1: πολύ σωστά.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ σωστά. Είναι διαβασμένοι και μπράβο τους. Παιδιά, μπράβο. Πολύ ωραία μας τα είπατε.
2: Να αναφέρουμε λιγάκι που έχουμε έτσι μια παρατήρηση εντός εισαγωγικών από κάποιον έτσι ακροατή μας guest, ότι η Σκανδιναβία αποτελείται από την Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία και ότι η Φιλανδία δεν ανήκει στις σκανδιναβικές χώρες. Ναι, σωστή τοποθέτηση.
1: Πολύ σωστό είναι. Ναι, είναι αυτό που είχαμε αναφέρει στην αρχή,
2: μπράβο,
1: ότι γενικότερα
2: εμείς,
1: μιλήσαμε για τις χώρες του Βορρά, το Nordic Countries. Αυτό
2: ακριβώς.
1: Ήταν το πιο σωστό. Από εκεί και πέρα η Σκανδιναβία είναι πιο συγκεκριμένα γεωγραφικά, όπως μας αναφέρει ο φίλος μας. Δηλαδή αυτές οι τρεις χώρες που αναφέρει είναι η γεωγραφική απάντηση ως Σκανδιναβία και γενικότερα από εκεί και πέρα. Απλά εδώ ο Νίκος ήθελε να πούμε και για τη Φιλανδία, γιατί έχει ζήσει με το όνειρο του Άγιου Βασίλη, θέλει να πάει στο Ροβανιέμι και σου λέει θέλω να πω και για αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, θέλω να βάλουμε και τη Φιλανδία στο παιχνίδι.
2: Σωστά. Θα ήθελα να παρακαλέσω το συγκεκριμένο guest ακροατή να μας αναφέρει λίγο και το ονοματάκι του, έτσι λίγο να ξέρουμε ποιος είναι, να τον καλησπερίσουμε κιόλας. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και στο επόμενό μας κομμάτι σιγά σιγά και ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε, γιατί ο χρόνος πιέζει.

0: ταξίδια, Βαλεντίνα.
1: Πολύ πολύ ωραίο είναι. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, τι ώρα έχει πάει ακριβώς?
0: Παρά 10.
1: Α, είναι παρά 10. Θέλω έτσι να σας πω και κι άλλα έτσι,
0: ξέρω,
1: παράδοξα και περίεργα.
0: Και εμείς θέλουμε να τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Η Φινλανδία, λέει, είναι η χώρα των παράξενων παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Καλά, πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Εθνικό σπορ. Ξεκινήστε και εσείς εδώ να το καθιερώσουμε, να γίνει και ελληνικό. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα που έχουμε να κάνουμε και αυτό. Το κουβάλιμα συζύγου. Οι Φιλανδοί βαριούνται τα κλασικά σπορ. Δεν είναι, οι άνθρωποι θέλουν πρωτοπορίες. Λοιπόν, κάθε χρόνο διοργανώνουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου, wife carrying, όπου οι άντρες τρέχουν σε στίβο με εμπόδια κουβαλώντας τη γυναίκα τους ανάποδα στην πλάτη. Παιδιά, το φαντάζεστε? Φανταστείτε σκηνικό έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το έπαθλο του χρόνου εδώ πια θα είναι το night running.
0: Ναι.
1: Θα έχει να κάνει με κουβάλιμα συζύγων. Έτσι, μπράβο. Βάζω ιδέες εγώ τώρα.
0: Όμως, έτσι.
1: Γιατί όχι.
0: Αυτό.
1: Αρκεί να μην πέσουν και να έχουν και την άλλη μέρα τη μέση του σε κάποια κατάσταση.
0: Αυτή ήθελα να πω. Δηλαδή, την άλλη μέρα περπατάνε κανονικά.
1: Το έπαθλο, ξέρετε ποιο είναι? Το βάρος της γυναίκας σε μπύρα.
0: Απίστευτο.
1: Κορυφαίο.

0: εκεί μέσα.
1: Έτσι.
0: Και τα πρόστιμα της τροχέας πάνε με το εκαθαριστικό σου. Αν σε γράψει η τροχέα για υπερβολική ταχύτητα στη Φινλανδία, βέβαια η ερώτησή μου είναι πώς θα τρέξεις εκεί πέρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, πόσο να τρέξεις. Θα φύγεις πατινάς, σφαιράτος απέναντι. Το πρόστιμο δεν είναι σταθερό. Υπολογίζεται ως ποσοστό του ημερήσιου εισοδήματός σου. Έτσι, το 2002, λέει ένας διευθυντής της Νόκια, πιάστηκε να τρέχει με 75 χιλιόμετρα σε ζώνη των 50 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 116.000 ευρώ.
1: Πω, πω, πω.
0: Πολύ ωραία πέρασε. Ωραία.
2: Το ξανάκανε.
0: Ήταν ακριβή η βόλτα.
1: Πήγαινε με 75. Έτσι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Εμείς να ξέρετε,
1: ναι.
0: Δεν θυμάμαι, ή στην Νορβηγία ή στην Ισλανδία,
1: ναι,
0: οριακά γλιτώσαμε κλίση για κατώτατη ταχύτητα, παιδιά.
1: Πω, πω.
0: Επειδή φοβόμαστε και πηγαίναμε σαν γκώτες φυσικά και αργά, αργά, αργά, μας ακολούθησε το περιπολικό, ήρθε δίπλα μας, κατέβασε το παράθυρο και λέει, ρε παιδιά, λέει, έλεος, έλεος. Και λέμε, μα φοβόμαστε, μην γλιστρήσουμε, μην κάνουμε. Όχι, λέει, τα αυτοκίνητα έχουν, λέει, χιονολάστιχα, θα πηγαίνετε, λέει, κανονικά.
1: Και όσο πρέπει.
0: Με
1: την ταχύτητα με που αναγράφεται.
0: Ακριβώς. Με τα όρια της ταχύτητας που επιβάλλονται.
1: Η Κρυσταλία μας αναφέρει ότι η σάουνα είναι τελετουργία εκεί. Και όσον αφορά και τα σχόλια της Αλέκας μας, αφού τα είπατε λοιπόν πριν, τα ακούσαμε από εσάς, όχι τι τραβάνε οι άνθρωποι, λογικά αναφέρεται στο πρωτάθλημα, να το πω έτσι, που μεταφέρουν
0: τραβάνε,
1: οι σύζυγοι, οι σύζυγους.
0: Επίσης θέλω να σας πω και για τη Σουηδία κάτι, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να τους αντιγράψουμε σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι η πρωτεύουσα της ανακύκλωσης. Γενικότερα, λέει, εισάγουν σκουπίδια γιατί ξέμειναν. Δηλαδή, είναι τόσο απίστευτα αποτελεσματική στην ανακύκλωση που λιγότερο, λέει, από το 1% των οικιακών απορριμμάτων καταλήγει σε χωματερές. Το υπόλοιπο καίγεται σε ειδικά εργοστάσια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης. Και το παράδοξο, ξεμένουν από σκουπίδια και αναγκάζονται να εισάγουν χιλιάδες τόνους ετησίως από άλλες χώρες για να λειτουργούν τα εργοστάσια τους.
1: Ακούγεται απίθανο, έτσι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ακραίο, ακραίο, πραγματικά. Να μην τους καλύπτουν τα δικά τους. Και να
0: έτσι, παιδιά, να παίρνουμε και εμείς καμιά ιδέα, να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε ακριβώς
1: την ανακύκλωση, να την αναπτύξουμε. Λοιπόν, τι έχουμε, να ακούσουμε ένα πόλκα κομμάτι έτσι πριν ολοκληρώσουμε. Μου έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο, φιλανδικό, Λοϊτούμα, αν το διαβάζω σωστά έτσι τον τίτλο του. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Πολύ καρισμό, νομίζω εμένα προσωπικά κάτι μου κάνει. Και η γλώσσα πολύ δύσκολη και στο συγκεκριμένο θα έλεγα.
1: Εγώ θα συνεχίσω τα κουφά εδώ.
0: Τα κουφά, έτσι. Τα έχουμε αφήσει ως φινάλε.
1: Η Νορβηγία. Η Νορβηγία λέει είναι η πόλη που απαγορεύεται να πεθάνεις. Τέλος. Στο Longyearbyen, στο αρχιπέλαγος λοιπόν Svalbard, το πιο βόρειο οικισμό του κόσμου, ο θάνατος είναι παράνομος από το 1950. Λόγω του μόνιμου παγωμένου εδάφους, permafrost, τα σώματα δεν αποσυντίθενται ποτέ, με αποτέλεσμα να διατηρούνται ιοί και μικρόβια. Αν κάποιος αρρωστήσει βαριά, μεταφέρεται σπευσμένα αεροπορικό στην ενδοχώρα. Και το άλλο πολύ σημαντικό της Νορβηγίας, είναι η παγκόσμια κρύπτη των σπόρων. Στο ίδιο μέρος λοιπόν, βαθιά μέσα στο βουνό, βρίσκεται η κρύθπη της ημέρας της κρίσης. Doomsday Seed Vault. Εκεί φυλάσσονται εκατομμύρια σπόροι από κάθε γωνιά του πλανήτη, ώστε να αναγεννηθεί η παγκόσμια γεωργία σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ή βιβλικής καταστροφής. Παιδιά, είναι πολύ προχώ πάντως. Και έχω να σου πω και δύο πληροφορίες σχετικά με τη Δανία, για να μην την αφήσουμε και αυτή τη χώρα παραπονεμένη, όπως μας ανέφερε και ο φίλος μας. Λοιπόν, η Δανία, η Κοπενχάγη συγκεκριμένα, συνδυάζει ιστορία με κορυφαίο σύγχρονο design και ποιότητα ζωής. Είναι η πιο ζωντανή πόλη για βόλτες με ποδήλατο. Και αναφέρει συγκεκριμένα ένα πολύχρωμο κανάλι, το Nyhavn, του σκήπου στη Βόλη, ένα από τα παλαιότερα Λούνα Πάρκ, και την αναλλακτική

0: και η κοινότητα της Κριστιάνια. Όπως επίσης Χάιτζε στη Δανία, από τις αυθεντικές σκανδιναβικές εμπειρίες local lifestyle, είναι ότι υπάρχει η τέχνη της ζεστασιάς και της θαρπορής. Παροτρύνει να απολαύσεις ένα δείπνο με κεριά, καλό φαγητό και χαλαρή κουβέντα σε κάποιο κόζι μπαράκι της Κοπενχάγης.
1: Ωραία, ρομαντικά, που σιγά σιγά. Όπως
0: παιδιά θέλω και εγώ να πάω.
1: Και για τη Δανία λοιπόν.
0: Άρα παιδιά, να κάνουμε εδώ το στουντιάκι μας, το κόζι μπαράκι της Κοπενχάγης. Τα κεράκια τα έχουμε, τα φώτα είναι χαμηλωμένα. Είχαμε και το air condition τόση ώρα, οπότε ξυλιάσαμε, να πω την αλήθεια, λιγάκι. Ο καιρός έξω δεν ξέρουμε τι κάνει. Έβρεξε, χιόνισε. Με 40 βαθμούς εντωμεταξύ, αλλά το τοπίο έτσι ήταν αγριεμένο και σκανδιναβικό. Μας έκανε τη χάρη και απόψε.
1: Κρυσταλία μου, ευχαριστούμε για το όμορφο μήνυμα. Μοιάζει με το πουλάκι Τσίου, αναφέρει το προηγούμενο τραγούδι.
0: Σωστή, πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Που λέει το νεφελάκι μου. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Η ανακύκλωση Αλέκα μας, ναι, πολύ εξελιγμένη στις συγκεκριμένες χώρες. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, 10 παρατρία τα ρολόγια στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Τι λέτε, σιγά σιγά. Πάμε για ορχιστρικό να χαιρετήσουμε τον κόσμο μας και να αποφωνήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, σιγά σιγά φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μια ξεχωριστή εκπομπή εδώ απόψε στις μουσικές μας περιπέτειες, μια ασυνήθιστη θα έλεγα εκπομπή, όπου ταξιδέψαμε στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Σκανδιναβία αν θέλετε, Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, Δανία. Αναφερθήκαμε σε πολύ όμορφες πληροφορίες που μας χάρισε η Βαλεντίνα Αναστασοπούλου που είναι κοντά μου. Βαλεντίνα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, που με στηρίζεις και θέλεις να είμαι κοντά σου. Περνάω πάντα πολύ όμορφα μαζί σας, γι' αυτό και αποδέχομαι τις προσκλήσεις σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι αλληλοεπιδράμε με τους φίλους στο chat και έχουμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, αυτή την ωραία παρέα.
0: Περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα ένα δίωρο καταπληκτικό, ένα ταξιδιάρικο δίωρο, όπου μέσα από όμορφες πληροφορίες, ξεχωριστές μουσικές και πραγματικά εικόνες, ταξιδέψαμε, φύγαμε λιγάκι από την χώρα μας, την Ελλάδα, πήγαμε βόρεια και ζήσαμε πολύ πολύ ξεχωριστές στιγμές.

Σιγά σιγά καληνυχτίζουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας, την Κρυσταλία μας, τον Γρηγόρη, τον μπαμπά της Βαλεντίνας μας, τον Νικόλα μας, την Αφροδίτη μας, την Εφροσύνη τη Λούζη, την Ελευθερία τη Βαρβαντάκη, τον Γιώργο τη Μαρία και τον Χριστόφορο, τον Δημήτρη τον Ζώμα, την κυρία Ελένη, τον Στέφανο, τον Μανώλη από την Νέα Ρεδεστό, τον Γιάννη τον Πετρόχυλο, τον Παύλο, τη Ζωή και τον Κατερινάκη μας. Φυσικά και τη ηλικιά μας καληνύχτα πλέον σε όλους τους φίλους και τις φίλες που δεν ήσασταν στο δωμάτιο επικοινωνίας αλλά μας ακούτε πιστά κάθε Παρασκευή βραδάκι εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Καληνυχτίζουμε τους φίλους Έλληνες Ομογένειας μέσα από τον manaelada.net, το ραδιοφωνάκι.com και το κανάλι 1 Extra. Επιπλέον όλους τους φίλους από τον Ομό Ευβίας και τη Χαλκίδα μέσα από το ραδιοεύβοια 104,1 στα FM.

0: τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που και απόψε επιλέξατε εμάς να σας ταξιδέψουμε για το...
1: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Να μας κάνει να ονειρευόμαστε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
5: Στο ανανεωμένο.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: μοναξιά. Ράδιο Εφία 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Σε φίλησα να μνήσεις

0: ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ραδιοέφια 104,1 Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ, γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 1. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενο.

0: Radio Εύβοια 104,1. 104,1. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης,
1: αγαπώ μια πιτσιρίκα,
0: και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 2. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
1: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
1: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας. Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ράδιο Εύβοια
0: 104,1.